0: σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχει τι πω είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πώ είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου. Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσαι όσο αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσαι όσο αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ήσυχη και ευτυχισμένη στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφστα.

όπως έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα, είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.

ήθελα να με αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζεις

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιόστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιόστρας 2026.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι!
6: Είσαι ηλίθεια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζένουπα!
6: Πως είσαι έτσι, ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

παραβάτες και απροστάτες. Στον δρόμο, στον δρόμο, άπλωσες χρώμα. Με κόκκινες γόβες πέσαν όλοι σε κόμμα. Στον δρόμο, στον δρόμο, μια μέρα ακόμα. Στον δρόμο, στον δρόμο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Πρίσμα 92. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή θα πάμε μαζί από τις 8 μέχρι τις 10. Δεν θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, είναι το Αγίου Πνεύματος.

0: Πρώτη ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά σας. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Μου δεν είναι λόγια τη στιγμή. Απόψε μη ρωτάς.
0: Κουράγιο, δύναμη. Και όλα καλά θα πάνε. Και να μην πάνε, δεν πειράζει. Υπάρχουν τόσες ευκαιρίες στη ζωή μας.
1: Κάνει το όνομα μου τατουάζ και μυρίζεις όταν βγαίνει.
0: Και δόξα τω Θεώ είμαστε σε ένα νησί όπου κανείς δεν χάνεται σε ό,τι αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα.
1: Τατουάζ, να το βλέπω και να σε έχω αγκαλιά μου όταν ξυπνάς.
0: Όλα καλά θα πάνε. Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες. Καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες που πάνε τα μικρότερα παιδάκια στο σχολείο. Γιατί και αυτά τα μεγαλύτερα που είναι σε λύκειο, γυμνάσιο, γράφουν εξετάσεις. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν στο σχολείο για να μάθουν στα παιδιά μας γράμματα. Και στα αγαπημένα μας παιδιά μια πολύ μεγάλη καλημέρα.

0: έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Θα μονοπολίσει η τοπική δημοσιογραφία, επικαιρότητα. Έγιναν πολλά χθες, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Σας έλεγα για ένα ρεπορτάζ που έχω ξεκινήσει από την προηγούμενη Δευτέρα στις εργατικές κατοικίες που είναι πίσω από τον Άγιο Χαραλάμπη. Εκεί δυστυχώς τα πράγματα είναι τριτοκοσμικά.
1: Είναι ένα εκκλησάκι.
0: Και γι' αυτό δεν φταίνε οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί της συγκεκριμένης συνοικίας. Φταίνε οι εκάστοτε δημοτικές αρχές που έχουν περάσει.
1: Είναι ένα εκκλησάκι, ψιλο.
0: Έγιναν κάποια έργα τελευταία με κυβόληθους να μπαίνουν εκεί στους δρόμους. Κακοτεχνία όμως και εκεί δυστυχώς.
1: Φιλά.
0: Και δεν το έκανε η τωρινή δημοτική αρχή, έγινε νωρίτερα. Αλλά και πάλι ρε παιδιά, δεν υπήρχε επίβλεψη. Έχουν φτιάξει ας πούμε έναν δρόμο, έχουν βάλει τη βόλη τους και στο πεζοδρόμιο, κόβουν το πεζοδρόμιο και δεν μπορούν να φύγουν τα νερά. Έχουν βάλει δηλαδή και στο πεζοδρόμιο, έχουν βάλει τη βόλη τους και κόβουν τη ροή των υδάτων, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα νερά και υπάρχουν εκεί προβλήματα.
1: Που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου.
0: Μόλις είπαμε για την είδηση αυτή την προηγούμενη Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα τελειώνοντας την εκπομπή χτύπησε το κινητό μου, ήταν ένα άγνωστο νούμερο. Μία κυρία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μου είπαν μπορώ να περάσω από εκεί. Επειδή είμαι κοντά, στο ποτάμι είναι το στούντιο, σε 3 λεπτά της είπα είμαι εκεί και ήμουν εκεί. Με ξενάγησαν εκεί οι κυρίες της περιοχής.
1: Άγιε μου Γιώργη.
0: Είδαμε λοιπόν τι γίνεται εκεί. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΙΑΣ, γιατί είχε και θέματα με την ΔΙΑΣ. Και ο άνθρωπος μου είπε ότι σήμερα, την Τρίτη, τη Δευτέρα μάλλον που τηλεφωνηθήκαμε, δεν φεύγω για Αθήνα, δεν θα είμαι εδώ. Αν γίνεται να πάμε την Πέμπτη, εχθές δηλαδή. Χθες, 12 η ώρα, ήμασταν εκεί. Μάλιστα ο κύριος Τουρκάκης ήταν πριν από μένα. Άρχισε να συζητάει εκεί και με τις κυρίες εκεί της γειτόνισσες. Να του εκφράζουν έτσι τις ανησυχίες τους και τα παράπονά τους για αυτό που δεν έχει γίνει στην περιοχή τους. Πήγα και εγώ μετά και τους διαβεβαίωσε ο κύριος Τουρκάκης ότι κάποια πράγματα που είναι στην αρμοδιότητα της ΔΙΑΣ θα γίνουν και θα, βέβαια θα ενημερώσει και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για τα υπόλοιπα. Τον κύριο Τουρκάκη θα τον έχουμε μαζί μας γύρω στις 9 και 10 να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Επίσης να σας πω την Τρίτη που ασχολήθηκα λίγο με το θέμα, είπα για την παιδική χαρά που υπάρχει εκεί ότι είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από την Δημοτική Αρχή και δεν ξέρω αν περνούν και από τις άλλες παιδικές χαρές σε όλο το νησί. Με βίδες να προεξέχουν, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα τα παιδιά μας να χτυπήσουν. Και από ό,τι μου είπαν εκεί, γιατί το είδα ότι ήταν κλειστή, είχε σφραγιστεί η παιδική χαρά όταν πήγα την Πέμπτη. Ρώτησα λοιπόν τις κυρίες που ήταν εκεί και μου είπαν ότι μετά την εκπομπή της Τρίτης που τα είπατε, ήρθανε και την σφράγισαν.
1: Τηλέφωνο.
0: Okay, καλά κάνανε και τη σφραγίσανε, αλλά τη σφράγισαν την Τρίτη. Εγώ πήγα Πέμπτη.
1: Μαζί,
0: για να τη σφραγίσουν πάνω απ' ότι είναι ακατάλληλη, όντως. Δεν τη σφράγισαν έτσι τυχαία. Αλλά από εκεί και πέρα θα μείνει έτσι. Τα παιδιά δηλαδή των ανθρώπων εκεί της περιοχής γενικότερα πού θα πάνε.
1: Η σημασία έχει. Δεν νιώθω τίποτα, τίποτα.
0: Δυστυχώς
1: δεν περιμένω τίποτα.
0: Πάλι θα περιμένουμε, η αλήθεια είναι.
1: Δεν θέλω τίποτα, τίποτα.
0: Στην άλλη παιδική χαρά που ήταν, γιατί δεν υπάρχει πλέον, που ήταν πίσω από το πνευματικό κέντρο και ανήκει στο λιμενικό ταμείο.
1: Δεν περιμένω τίποτα, τίποτα.
0: Χτύπησε ένα παιδί, η μητέρα του έκανε μήνυση. Από τότε σφραγίστηκε, κλειδώθηκε η παιδική χαρά. Κάποια στιγμή ξανά άνοιξε, τώρα έσπασαν το λουκέτο. Γιατί όλα τα παιδιά πήδαγαν από τα κάγκελα, έμπαιναν μέσα και ειδικά μεγάλα παιδιά, γιατί αυτές οι παιδικές χαρές είναι νομίζω μέχρι 11 ετών ηλικίας που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Γιατί από εκεί και πάνω επιβαρύνονται τα όργανα που υπάρχουν μέσα. Έμπαιναν λοιπόν παιδιά 16-17 ετών, έκαναν κούνιες εκεί. Μάλιστα έβλεπα και πολλά ζευγαράκια που καθόταν το αγοράκι στην κούνια και από πάνω του καθόταν, είχε πάρει αγκαλιά την αγαπημένη του. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο επιβάρυνση υπήρχε στην κούνια. Και βρίσκανε και άλλα πράγματα τα πρωινά εκεί, ενέσεις κλπ, σύριγγες κλπ κλπ. Και άλλες ακαθαρσίες, προφυλακτικά. Δεν υπήρχε καμία μα καμία φύλαξη. Το λιμενικό ταμείο λοιπόν προχώρησε στην εξής λογική. Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Λέει τώρα μου πονάει το δόντι, κάτσε να κόψω όλο το κεφάλι. Οπότε τι έκαναν, αντί να πάνε να τις συντηρήσουν τα όργανα και να τα συντηρήσουν στην παιδική χαρά και να υπάρχει και μία φύλαξη, αυτοί πήγαν και έβγαλαν όλα τα όργανα.

Καλημέρα στο Διονύση το Γιακουμέλο, ο οποίος μας εύχεται ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Παιδιά, βάλτε και τη Δευτέρα αυτή τη φορά μαζί. Δηλαδή ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Τα πάντα μου κλέβει, με κάνει να πνίγομαι και... Γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος, βέβαια στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε. Στα δίχτυα της πιάνομαι και με πεθαίνει. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ποιος κάθεται. Αλλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σαν αργία. Καλημέρα φίλε μου και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τον Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα που μας παίρνει τηλέφωνο τώρα.

μου γράφει εδώ ένας φίλος, δεν θα πεις τίποτα, σήμερα γράφουν τα παιδιά μας. Φίλε, το είπα νωρίτερα, μάλλον δεν ήσουν να μην αρχίσει την παρέα μας για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα. Ευχήθηκα και όλα στα παιδιά και σε εσάς τους γονείς. Δεν πειράζει. Γράφει sorry. Κανένα πρόβλημα. Μακάρι αυτά να ήταν τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας μόνο. Ρωτάς αν πρέπει και γιατί. Καλώς τον, καλημέρα Ηλία μου, Ηλίας Κόκλας. Καλημέρα Γιώργη μου γράφει. Καλή επιτυχία στα παιδάκια. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να πάνε όλα καλά με τα παιδιά. Και όπως είπα και νωρίτερα, και να μην πάνε καλά, δεν χάθηκε τίποτα. Και δεν είμαι εγώ. Μισώ να βλέπω να μακρύζεις και να μην φταίω εγώ. Μισώ αυτή που αντικρίζεις αν δεν είμαι εγώ. Α, μου λέει και χρόνια πολλά, 29 Μαΐου 2024. Εγώ φίλε Ηλία, σήμερα γιορτάζω κάτι άλλο. Δεν είμαι εγώ. 29 Μαΐου, πριν από 12 ολόκληρα χρόνια, γνώρισα τον άνθρωπο της ζωής μου, την αγάπη μου, την μία και μοναδική, τη Μερούλα μου. Να σε καλά αγαπημένη μου, να σε καλά. Και να με αντέχεις, έτσι. Είναι μεγάλη μέρα για μένα και για την οικογένειά μας. Τα γιορτάζουμε εμείς, είμαστε παλαιοί και τα γιορτάζουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Έχω και διάφορα μηνύματα, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν μου αρέσει να παίζει περισσότερο μουσική και να μην ακούγομαι. Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή 29 Μαΐου. Πάει και αυτός ο μήνας, τελευταία εκπομπή για αυτό το μήνα και για αυτή την εβδομάδα. Κάτσε, γιατί εδώ δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Παίζει λίγο τα περίεργα τραγούδια που δεν μου αρέσουν, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι της Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και Οσίας Υπομονής. Υπομονή, και για φανταστείτε να σε φωνάζουν έτσι. Θεοδοσία, Θεοδόσο, Ολιβιανός, άλλο όνομα αυτό, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια και Υπομονή. Αυτοί γιορτάζουν και αυτές σήμερα. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων. Έρχονται κάποια μηνύματα εδώ. Κυρία Μωραΐτη ήρθε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει τις ευχές της και τις ευχές σε μένα και στην σύζυγό μου. 12 χρόνια μαζί. Και συνεχίζουμε. Και για τον ελληνισμό μου, λέει ο Ηλίας ο Κόκλας, να μην ξεχνάμε την άλωση της πόλης. Σωστός. Όπως πάντα ο Ηλίας. Ο φίλος ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μου γράφει, φίλε μου, να τη χαίρεσαι τώρα πως αντέχει, μόνο αυτή ξέρει. Καλό, καλό, καλό. Είναι και αυτή πανάθα όμως, Γιαννάκη, γι' αυτό με αντέχει. Και το φως με ταξιδεύει. Λοιπόν, είδαμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό μας.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 29 Μαΐου. Και από ό,τι λέει εδώ η φίλη μου η Έμι, λιγότερο καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός, σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Έμι, αφού τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα έχει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Α, μάλιστα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος

0: θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 κατά τόπους, στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ, να δούμε τι καιρό θα έχει στα νησιά του Ιωνίου. Σχεδόν έθριος γράφει εδώ θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα υπηρετικά και στην δυτική Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου.
0: Να μείνουμε λίγο στον καιρό.
1: Ιστό.
0: Γιατί μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο που λέω για σποραδικές καταιγίδες κλπ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Χθες το απόγευμα, 5η 28 Μαΐου, ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε, φίλες και φίλοι, τα τρόπαια Γορτινίας, όπου είναι στην Αρκαδία, όπου είναι και η καταγωγή μου. Ο σχολημένος ο πατέρας μου, η καταγωγή του ήταν από τα τρόπαια της Γορτινίας. Προκαλώντας, λέει, προβλήματα στην περιοχή και έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους αγρότες. Η χαλαζόπτωση στην Αρκαδία εκδηλώθηκε ξαφνικά και με ιδιαίτερη ένταση, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι του χωριού να καλυφθούν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμωνιάτικο τοπίο. Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας ευνηδίασε τους κατοίκους, ενώ αρκετοί κατέγραψαν εικόνες και βίντεο από τη στιγμή της χαλαζόπτωσης, τα οποία αναρτήθηκαν στα social media. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται σαν να έχει χιονίσει. 28 Μαΐου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, κυρίως σε χωράφια με κυπευτικά, ενώ υπάρχουν αναφορές και για καταστροφές σε άλλες παραγωγές. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους για σημαντικές απώλειες στην παραγωγή, καθώς το χαλάζι έπληξε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Καλώ τον Κωστάρα, το φίλο. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Καλημέρα, φίλε μου, μου γράφει πάντα ευτυχισμένη. Κώστας Κυριαζόπουλος, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Με την όμορφη οικογένειά σου. Τιμή μας που είστε φίλοι μας. Τιμή μας.

Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι οποίες, όπως είπαμε, ξεκίνησαν σήμερα. Να πάνε καλά όλα τα παιδιά του κόσμου. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων όλης της χώρας μπήκαν σήμερα στη μάχη αυτή, εντός εισαγωγικών η λέξη, των πανελληνίων εξετάσεων, διεκδικώντας μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις αρχίζει με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Όλοι οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30, σε 5 λεπτά από τώρα δηλαδή, και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 το πρωί. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. 8.30 δηλαδή με 11.30. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί τους οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν τα εξής: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενων πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρο χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται: ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι, όχι smartwatch. Σωστό. Ωστόσο, οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής: βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό μπλάνκο οποιασδήποτε μορφής, υγρό ή ταινία, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές. Το πρόγραμμα των ΓΕΛ, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μετά πάμε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

2026, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ιστορία, φυσική και οικονομία. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των ΝΕΠΑΛ που ξεκινούν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου. Και ξεκινούν και αυτοί με τα νέα ελληνικά. Από 2 έως 16 Ιουνίου, μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου. Αξίζει το ταξίδι. Παρομοίωση η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού, ΤΕΦΑ, θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και η απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγω για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φιδό, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη πρόχειρο με κεφαλαία σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται. Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης, όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο. Καλή επιτυχία, παιδιά, αν και δεν μας ακούτε τώρα. Όλα να πάνε καλά.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Το χέρι πάλι όλα αυτά τα βιβλία. Τώρα να δεις. Μέσα είναι αυτός.
2: Ποιος ο διευθυντής?
1: Τι με φόρτωσε σαν καμήλα να του πάω όλα τα καθολικά. Μου βιαστήκανε τα μάτια. Τώρα. Hey, εδώ τα έχω.
3: Τα καθολικά.
1: Και τα καθολικά και τα ορθόδοξα. Κι άλλη φορά με φορτώνει σε μένα, γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. 32 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο και την Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Σπύρο που με ενημέρωσε. Υπάρχει, μου λέει, μια εκκλησία που λέγεται, έχει την εικόνα της Αγίας Υπομονής εδώ στο νησί. Και εμείς, λέει, εχθές ήμασταν στην Παναγία στην Κρυονερίτισσα. Πάνε και βοηθάνε και τα παιδιά να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους. Μπράβο τους. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε στις εκκλησίες και βοηθάνε. Γιατί δυστυχώς, παιδιά, έχουμε χάσει κάθε επαφή με την... και με τις εκκλησίες και με την Ορθοδοξία, με τα πάντα. Δυστυχώς, όλο και λιγοστεύει ο κόσμος. Και λιγοστεύει γιατί μεγαλώνουμε εμείς που πηγαίναμε, μας πήγαιναν οι γονείς μας στις εκκλησίες. Και φεύγει σιγά σιγά και η νεολαία δυστυχώς ούτε καν περνάει απ' έξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα του πολέμου. Σε τεντωμένο σχοινί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για τη συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Βανς, ανοιχτό ακόμα αν ο Τραμπ θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαψεύδουν τις αναφορές περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράν. Και εκτόξευση πυράβλου από το νότιο Ιράν, αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Λες, μια ζωή το ίδιο λες, και γύρνω σαν τους... Πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά εδώ το Ιόνιο. Από την Κρήτη, λέει, το πρώτο θέμα στο Ιόνιο. Γιατί αλλάζουν πορεία τα γεωτρύπανα της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Σε φάση αναδιάταξης των επενδυτικών τους προτεραιοτήτων, λίγο πριν πιάσουν δουλειά τα γεωτρύπανα, βρίσκονται οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, επιλέγοντας πλέον περιοχές με αυξημένη γεωλογική ωριμότητα και υψηλότερες πιθανότητες ανακάλυψης εκμεταλλευσίμων κοιτασμάτων. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις κινήσεις των αμερικανικών κολοσσών υδρογονανθράκων, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά από τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης προς το Ιόνιο. Στο πλαίσιο αυτό, η Chevron προχωρά στην εξαγορά του 70% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο θαλάσσιο οικόπεδο Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Από την Hellenic Energy, η οποία μέχρι σήμερα διατηρούσε το 100% της παραχώρησης. Την ίδια στιγμή, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν αίτημα για τη μεταβίβαση του ρόλου του διαχειριστή του έργου της Chevron. Η συμφωνία έρχεται 7 μήνες μετά την είσοδο της Exxon Mobil στο Block 2 του Ιουνίου, μια κίνηση που συνοδεύτηκε από την πρόσφατη αποχώρησή της από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης. Οι εξελίξεις αυτές, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, επιβεβαιώνουν ότι οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι επανεκτιμούν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα με μικρότερο τεχνικό και οικονομικό ρίσκο. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η περιοχή όπου θα μπουν τα γεωτρύπανα, η θαλάσσια περιοχή, είναι πολύ κοντά στα αστροφάδια.

0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την εκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Φίλες και φίλοι, προλάβετε μέχρι και αύριο, 29 Μαΐου. Συγγνώμη, 30 Μαΐου, αύριο Σάββατο. Τελευταία ημέρα αυτού του μήνα, αν όποιος πάει στην Vodafone Ζακύνθου, στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και πάρει από το Vodafone Flex οτιδήποτε, η πρώτη δόση είναι δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
1: Ως εδώ που έχω φτάσει, όλα τα έχω ξεπεράσει.
0: Η οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231.
2: Κάνε το θαύμα.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Αυτά και με τους χορηγούς μας, τους οποίους σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Και πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας.
1: Με τσιγαράκι και σε έναν στο νου ψάχνω νησάκι.
0: Συναγερμός για πολεμικό βλήμα στο Μαρούσι. Κινητοποιήθηκαν ελληνική αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Και πάμε σε μια επτάχρονη, φίλες και φίλοι, την επτάχρονη Σοφία από τον Πόρο, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. 7 ετών, πρωταθλήτρια Ευρώπης, όχι της περιοχής της. Και όπως αναφέρει, το αγαπημένο μου, λέει, πιόνι είναι η Βασίλισσα. Βασίλισσα να είναι όλη σου η ζωή, αγαπημένη μας 7χρονη σκακίστρια Σοφία. Καλή σκάμη.
2: Είμαι δική σου στο...
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Θα έχει ενδιαφέρον. Μόλις 7 ετών και ήδη στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Σοφία Καλισκάμη. Από τον όμορφο Πόρο, κυρίες και κύριοι, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, εντυπωσιάζοντας με το ταλέντο και την ωριμότητά της. Η μικρή σκακίστρια από τον Πόρο μίλησε στον Αντένα για την αγάπη της για το σκάκι και τη μεγάλη επιτυχία της, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Μα πόσο! Απίστευτο!
2: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου.
0: Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Για πάμε, θα ακούσουμε και τη μικρή λογικά. Ναι, αφού πρώτα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ξεκινούν με διαφημίσεις πάντα.

0: 17 χρόνια από τον Μπόρο κατέκτησε τον τίτλο της απόλυτης πρωταθλήτριας Ευρώπης μεταξύ των συνομιλίκων της που πήραν μέρος στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Η μικρή Σοφία μίλησε στον Αντένα για την ευρωπαϊκή πρωτιά και για την αγάπη της για το σκάκι.
1: Σε μια σκακιέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
2: Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό όταν ήμουν 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.
3: 8:30 στα 9, 8 νίκες, μια ισοπαλία. Χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια κορίτσια. Δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
1: Ποιο άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
2: Η Βασίλισσα.
4: The most important in chess, specifically chess. From the beginning to teach a kid the losing part of chess. Because, any sport is not just a win. It will be with a lot of losses. So the point is to learn how to...
5: Καλημέρα, Βούλα μου. Δεν ξέρω, μου στέλνουν ένα μήνυμα εδώ ότι... Α, εντάξει, όλα καλά από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, Βούλα, στην αγαπημένη μας θεία, από το όμορφο Λυκούδι. Καλημέρα και στην θεία την Τασία, από το Μπελούσι. Όμορφο γι' αυτό.
6: Όσο θα τρέχουν από τα μάτια μου βροχές, εγώ δεν θέλω...
5: Φωτιά στο κρυονέρι, όχι, όχι, όχι, όχι στο δικό μας. Όχι στο δικό μας, παιδιά. Συγγνώμη, εγώ το είπα έτσι λίγο απότομα.
6: Εγώ δεν θέλω να με θες βαριά.
5: Στο κρυονέρι Αττικής είχαμε μια φωτιά. Συνελήφθη 89χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Παιδιά, δεν βάζουμε φωτιές

0: Από 1η Ιανουαρίου έως 28 Μαΐου 2026 σε όλη την Ελλάδα έχουν επιβληθεί συνολικά 352 διοικητικά πρόστιμα συνολικό ύψος 294.999,47 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα έχει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που βασικά γίνεται τετραήμερο. Κάποιοι φεύγουν από Παρασκευή, από σήμερα.
1: Βαριά η λέξη σ' αγαπώ, να τη σηκώσεις.
0: Μετά την κορύφωση της ζέστης την Πέμπτη, η θερμοκρασία αρχίζει να περιορίζεται λίγο, ωστόσο σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο καιρός θα συνεχίσει με τριαντάρια για το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Για σήμερα είπαμε.

0: Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα επιρροτικά το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά υπηρετικά τους 28 με 29, ενώ στο Ιόνιο θα χτυπήσει 30. Πάμε τώρα την Κυριακή, 31 Μαΐου. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Και τέλος η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 31. Και εδώ στο Ιόνιο θα παραμείνει εκεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα τώρα, 1η Ιουνίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική και στα ανατολικά δυτική, νότιο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε ένα ωραίο τετραήμερο θα περάσουν όσοι βρεθούν εδώ στο νησί μας. Αλλά και εμείς που μένουμε εδώ.
1: Σπίτι μου έχω ένα μπινόκιο που πήρα διούτη φρία από το Τόκιο. Σκουπίζω.
0: Ο οδηγός αυτοκινήτου έπεσε σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, δύο τραυματίες στο τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Μου μιλάει και μ' αγαπάει.
0: Τρικυμία εντός εισαγωγικών η λέξη στο Αιγαίο. Τα νησιά μετατρέπονται σε αστακούς επίσης εντός εισαγωγικών η συγκεκριμένη λέξη και εξοργίζουν την Τουρκία. Βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή που ο 8χρονος κλέβει ηλεκτρικό πατίνι στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί στα Πατήσια, δίωξη για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα στους 3 συλληφθέντες. Στην Κόρινθο συνελήφθη 26χρονη που κάρφωνε μπλόκα της ελληνικής αστυνομίας σε ομάδα στα social media.
1: Έξοδο δεν έχει.
0: Για να δούμε το ρεπορτάζ αυτό. Έχει λίγο ενδιαφέρον. Τι είχε σκαρφιστεί, για να δούμε. Λοιπόν, συνελήφθη λέει στην Κόρινθο το ρεπορτάζ που διαβάζουμε από το newsy.gr, 26χρονη διαχειρίστρια ομάδα στα social media, η οποία ενημέρωνε τα μέλη, παύλα οδηγούς, για το πού έχουν στηθεί μπλόκα της ελληνικής αστυνομίας στους δρόμους για να τα αποφύγουν. Στη σύλληψη της 26χρονης προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κόρινθο, καθώς η γυναίκα μαζί με ακόμα ένα άτομο που αναζητείται διαχειρίζονταν ομάδα του Viber που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025, στην οποία συμμετείχαν 3.926 μέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως σκοπό την ενημέρωση των οδηγών για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων από υπηρεσίες της τροχέας σε όλη τη χώρα και κυρίως στην περιοχή της Κορινθίας. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι μέσω της ομάδας κοινοποιούνταν πληροφορίες σχετικά με μπλόκα και ελέγχους. Μάλιστα, στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας. Σύμφωνα πάντα με την ελληνική αστυνομία, σε βάρος της 26χρονης σχηματίστηκε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 35χρονος. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα τροχέας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ακούστε τώρα τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, δηλαδή είναι απίστευτο έτσι. Και μεταφερόμαστε στην όμορφη Κρήτη. Μία γυναίκα λοιπόν έπεσε σε μία λακκούβα, έκανε ράματα και έπαθε μόλυνση. Αναφέρει, είμαι καθυλωμένη στο κρεβάτι. Στα επίγοντα του νοσοκομείου βρέθηκε μια 40χρονη γυναίκα στην Κρήτη μετά από σοβαρό ατύχημα όταν έπεσε σε λακκούβα καθώς περπατούσε στον δρόμο με αποτέλεσμα να κάνει 40 ράματα στο παγνί. Οπότε φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, οι λακκούβες δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο.
1: μονάχα.
0: Είναι παντού. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιος το προσέχει.
0: Οπότε κύριε Αναγνωστόπουλε, εντάξει, κύριε μίστε λίγο. Μη φωνάζετε μόνο για το νησί. Λοιπόν, ο Γολγοθάς της γυναίκας ωστόσο δεν έχει τελειώσει. Η 40χρονη μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία, μία εβδομάδα μετά το ατύχημα, καθώς έπαθε και μόλυνση, παρακαλώ. Πλημμύρα το αίμα και πάθαμε σοκ. Οι άνθρωποι με το που το άνοιξαν, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να μου κόψουν λίγο την αιμορραγία και να με στείλουν κατευθείαν στο εφημερεύον νοσοκομείο στην Κρήτη, είπε η γυναίκα μιλώντας στο Live News. Και συμπλήρωσε. Μπήκαμε τώρα μέσα εισαγωγή μετά από μία εβδομάδα με πυρετό και αναγκαστικά θα κάτσουμε εδώ πέρα να το καταπολεμήσουμε. Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ, έκαναν πάρα πολλά ράματα.
2: Στις ενοχές, διαστροφές. Όμως πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Οι καταστηματάρχες εκεί που έπεσε η γυναίκα φωνάζουν, λέει, καιρό. Έχουν πέσει και πριν και μετά από μένα. Δηλαδή και μετά που έφυγα εγώ από το σημείο έπεσαν κι άλλοι. Και ενώ είχαν κάνει πολλά αιτήματα, είχαν ενημερώσει πολλές φορές τον Δήμο, δεν πηγαίνανε. Πήγαν και το φτιάξανε και τώρα είναι κάπως μπαλωμένο, θα σας πω. Όχι φτιαγμένο. Άρε Έλληνα, παντού τα ίδια ρε παιδί μου, παντού. Πάντα περιμένουμε σε αυτή τη χώρα να γίνει το μοιραίο, να γίνει το κακό και μετά τρέχουν όλοι για να δείξουν ότι το κράτος είναι εδώ, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, η περιφέρεια είναι εδώ. Μα δεν είστε εδώ.
2: Για την καρδιά ενός.
0: Είστε αλλού.
2: Τρέχουμε με ψευχές.
0: Και θα είστε αλλού για πάντα, δυστυχώς.
2: Ήλους,
0: γιατί αυτοί είστε. Πάμε στην όμορφη Μύκονο. Δεν ξέρω παιδιά, εμένα μου αρέσει η Μύκονος. Έχω πάει, δεν ξέρω εσάς. Μ' αρέσει να βλέπω από μακριά όμως όλα αυτά τα έσχη που γίνονται εκεί.
2: Μανώδυνες μικρές διαδρομές. Πάνω κάτω σε μια λεμαρκή
0: ώρα. Χειροπέδεσε συμμορία που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με Μαϊμού, Μπράντα, Κούτσι και Λουίς Βιτών. Και εδώ κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, Λουίς Βιτών, Μπράντα, Λακόστ με μπανάνα μαζί. Ναι, ναι, έχει βγει η Λακόστ, έβγαλε νέα μπλούζα. Είναι το κροκοδιλάκι με ανοιχτό το στόμα και μέσα στο στόμα έχει και μία μπανάνα. Μαϊμού Λακόστ. Λοιπόν, κυκλοφορούν πολλοί επί TV και πουλάνε ειδικά στις παραλίες. Είναι γεμάτες οι παραλίες μας με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ολόκληρο μαγαζί επάνω τους και πουλάνε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, από γυαλιά ηλίου, από τηλέφωνα, από ρολόγια, από τσάντες γυναικείες, τσάντες αντρικές, φουλάρια, τι άλλο, αυτά που φοράνε στα χέρια και στα πόδια, πώς τα λένε αυτά, έλα.
2: Απόψε θέλω από...
0: Έχει φωτογραφία εδώ, με τη λία των αστυνομικών, εδώ έχει γεμίσει ένα ολόκληρο, τι δωμάτιο μόνο, εδώ είναι γήπεδο. Πολύ πράγμα, ωραία, τι πιάσανε εδώ. Σημαντικό πλήγμα, λέει, στο παράνομο εμπόριο από μιμητικών προϊόντων κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, ξεσκεπάζοντας κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες μαϊμού, επώνυμα είδη πολυτελείας, σε τουρίστες του νησιού. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μύκονο, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου προχθές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη παρακολούθηση, συνελήφθησαν 4 υπήκοοι Σενεγάλοι. Και εδώ τέτοιοι υπήκοοι είναι. Οι οποίοι φέρονται να είχαν οργανώσει δίκτυο διακίνησης μαϊμού προϊόντων. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν μισθωμένες κατοικίες ως χώρους αποθήκευσης, όπου διατηρούσαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων από μιμήσεων γνωστών οίκων μόδας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι καθημερινά φόρτωναν τα προϊόντα σε οχήματα και κινούνταν σε κοσμικές παραλίες και πολύ συχνά στα τουριστικά σημεία της Μυκόνου, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους επισκέπτες. Παρουσιάζοντας τα ίδια ως αυθεντικά προϊόντα πολυτελών brands, κατάφερναν σύμφωνα με τις αρχές να εξαπατούν τουρίστες οι οποίοι πλήρωναν σημαντικά ποσά, πιστεύοντας ότι αγοράζουν γνήσια προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε προκαλέσει προβληματισμό ακόμη και σε επίσημα καταστήματα πολυτελών οίκων που δραστηριοποιούνται στο νησί, καθώς αρκετοί επισκέπτες στρέφονταν στις απομιμήσεις, θεωρώντας ότι πρόκειται για ευκαιρίες αγοράς αυθεντικών ειδών. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αρχές κατέσχεσαν συνολικά 1739 απομιμητικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τσάντες, πορτοφόλια, καπέλα, φουλάρια και ταξιδιωτικά σακίδια που έφεραν λογότυπα γνωστών οίκων μόδας όπως Μπράντα, Γκούτσι, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi και Burberry. Παράλληλα, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψος 770 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προερχόταν από παράνομες πωλήσεις. Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου. Λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι σε μια εκπομπή πρόσφατη που φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την αντιδήμαρχο τουρισμού, μας είπε για αυτό το παρεμπόριο που δυστυχώς υπάρχει στις παραλίες του νησιού μας. Πρέπει λοιπόν άμεσα η αστυνομία, τώρα που είναι και νωρίς ακόμα και δεν έχει μπει πάρα πολύς τουρισμός, Να παρέμβει και να συλλάβει όλους αυτούς, διότι φίλες και φίλοι, τα καταστήματά μας δεν πάνε καλά στην πόλη και γενικότερα στο νησί. Οι έμποροι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και απορώ γιατί ακόμα δεν έχει βγει με ανακοίνωση, με δελτίο τύπου, να μας ενημερώσει τι γίνεται ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου. Δεν θα πρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος να βγει και να μας πει τι ενέργειες έχει κάνει, αν έχει κάνει ή σε τι ενέργειες θα προβεί. Διότι μπορεί να βλέπετε καθημερινά, κάθε απόγευμα, να κυκλοφορεί πολλής κόσμος στον πεζόδρομο και στην Αλεξάνδρου Ρώμα και στην 21η Μαΐου, Αγίου Μάρκου. Γενικότερα βλέπεις κόσμο, ρε παιδί μου. Όμως, κοιτάζοντας τους καλύτερα, διαπιστώνεις ότι δεν κρατούν τίποτα στα χέρια. Απλά περπατούν. Χαζεύουν έτσι στις βιτρίνες, μπαίνουν μέσα, γιατί έτσι έχουν συνηθίσει οι ξένοι, μπαίνουν μέσα, δεν θέλουν τον πολιτή ή την πολίτρια κοντά τους, απλά κοιτάζουν και σηκώνονται και φεύγουν. Η αγάπη αυτοσχεδιάς. Οπότε αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα η αγορά. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς εμπόρους και εντοπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ότι υπάρχει ποσότητα, υπάρχουν δηλαδή τουρίστες. Μάλιστα, η Fraport ανακοίνωσε 12% άνοδο από πέρυσι τον Μάιο, έτσι, στο αεροδρόμιο. Και μαθαίνω ότι έχει αύξηση και το καράβι. Αλλά ναι, μεν μπαίνει κόσμος, τα ταμεία όμως είναι μείον. Και ειδικά μεγάλο πρόβλημα έχει και η εστίαση στο νησί. Λοιπόν, η ώρα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Πριν από λίγο σας είπα ότι πάμε στη διαφημίση των 8.30 και είναι 9. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Και δύο.
8: Τι είναι ρε Κατίνα?
9: Είδες πόνος. Τι είναι κόρη μου?
8: Δύο πόνοι. Πονάς ρε Κατίνα. Άντε να ξαπλώσεις ρε Κατίνα.
9: Όχι, άσε, σαν να πέρασε. Να πάω να φωνάξω την κυρία Θοδώρα Καλουκακού.
8: Να πεταχτώ.
9: Όχι, στάσου. Αν ξανανιώσω. Εμένα, αν ξανανιώσω.
8: Τι τρέχει ρε παιδιά, με συγχωρείτε, μήπως περιμένετε εδώ κοντά να...
10: Απόρας ώρα κύριε.
8: Απόρας ώρα. Γιατί.
10: Γιατί.
8: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
10: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
8: Για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα πάσχελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
10: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
8: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες, να παίζουν πρέπα?
10: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
8: Ορίστε.
10: Να φάει η κλίκα.
11: Φάγανε.
8: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
10: Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζας.
8: Γκρούεζας.
10: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
11: Φάγανε.
8: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο Υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
12: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία.
8: Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη μου, πες μου και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
10: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
12: Εγώ!
8: Τι εσύ?
12: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
8: Στο μευτήριο.
12: Στο μευτήριο.
8: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
12: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
8: Λοιπόν.
12: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
8: Υπόγραφες?
12: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε.
10: Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, φάγανε. Τέτοιο χαϊβάνι που είναι ο μαυρογελούρος, καλά να τα πάρει. Ωραία λοιπόν, φάγανε. Όμως φάγανε, ξεφάγανε. Αυτός ο Χριστιανός το μευτήριο το έφτιαξε. Το μευτήριο έγινε, δεν έγινε.
10: Ναι, έγινε.
7: Ωραία, για δεν πας στη γυναίκα σου να γεννήσεις, παιδί μου.
10: Εμένα με έχουν στο μάτι.
7: Τι θα πεις έχουν στο μάτι? Το μευτήριο έχει γίνει για όλο τον κόσμο.
10: Έτσι πίστευα κι εγώ και πήγα σήμερα.
7: Τι σου είπανε?
10: Ότι δεν έχει κρεβάτι. Και από ό,τι έμαθα, όλα τα κρεβάτια είναι άδεια.
7: Δηλαδή μου λες αλήθεια τώρα?
10: Μα γιατί να σου πω ψέματα? Σαν πως είμαι υποψήφιος και θέλω να με ψηφίσεις.

0: Ξυπνήσανε.
1: Φάγανε.
0: Νίκα, σε πλήγωσα, άνε μου σκυνήγησα.
1: Αχ, Ελλάδα.
0: Μέρα.
1: 5 λεπτά, 6 μάλλον μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, μία ακόμα φορά. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τις εργατικές κατοικίες που είναι πίσω ακριβώς από τον Άγιο Χαραλάμπη. Και την επίσκεψη που έκανε χθες ο πρόεδρος στη συγκεκριμένη περιοχή και τι άκουσε από τους κατοίκους εκεί, τα παράπονα που είχαν. Και τι θα κάνει, πώς θα λύσει τα προβλήματά τους. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαία ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Μάλιστα, αν τρέξετε μέχρι αύριο Σάββατο 30 Μαΐου, τελευταία ημέρα για αυτό το μήνα, εργάσιμη εννοώ, και αγοράσετε κάτι από το Vodafone Flex 36, τότε φίλες και φίλοι η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς έχουμε τη λύση. Και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Σοδεύομαι.
1: Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 69 73 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων.
2: Πιο τρελά.
1: Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24 231.
2: Νιώθω πως θα τρελάθω.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

στέλνουν εδώ διάφοροι φίλοι μηνύματα σχετικά με αυτό που, το πρόβλημα που υπάρχει στο αεροδρόμιο, κυρίες και κύριοι. Τα διαβατήρια των επισκεπτών μας και την καθυστέρηση που υπάρχει, την πολύ ωραία καθυστέρηση καθημερινά. Υπάρχουν πάρα πολλά δυσφημιστικά σχόλια από τους τουρίστες που έρχονται στο νησί. Και φανταστείτε λοιπόν, γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι με το στόμα. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τη δυσφήμιση. Έχει κάτι, έχει. Έρχονται οι άνθρωποι λοιπόν, φτάνουν στο αεροδρόμιο εδώ στην ώρα τους και για να φτάσουν στο κατάλημά τους μπορεί να περάσουν 3 και 4 ώρες ταλαιπωρίας και μέσα στον ήλιο. Έχει κάτι, έχει κάτι. Έγινε έκτακτη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής, την οποία συντόνισε και έκανε την πρόσκληση η ίδια αντιδήμαρχος τουρισμού, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Την βγάλαμε εδώ στον αέρα τις προάλλες. Μας είπε ότι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και θα συνεχίσει από ό,τι μας είπε να υπάρχει. Απλά προσπαθούν να μειώσουν την ταλαιπωρία. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Τουρκάκη. Το θέμα αυτό με το αεροδρόμιο δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες από Τρίτη που θα επιστρέψουμε. Και έχουμε να δούμε και άλλα θέματα. Όπως ξέσπασε μια μεγάλη κόντρα μέσω δελτίων τύπου μεταξύ αντιπολίτευσης, δύναμη ελπίδας και δημοτικής αρχής. Θα τις διαβάσουμε τα δύο δελτία τύπου, θα τα διαβάσουμε μετά τις 9.30. Θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα αυτό μετά τις 9.30. Αλλά συνεντεύξεις και τέτοια θα έχουμε τη δυνατότητα και περισσότερο ρεπορτάζ να πούμε την ερχόμενη Τρίτη.

0: βράδυ.
1: Πρέπει να είναι αποσχολημένος ο κύριος Τουρκάκης. Θα τον καλέσουμε σε λίγο. Συνήθως μας παίρνει αυτός πίσω. Λοιπόν, μόλις το κάνει θα τον βγάλουμε αμέσως στον αέρα.

0: μέσα.
1: Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από, από τον τόπο μας, από εδώ, από τη Ζάκυνθο. Διαβάζω εδώ στο imerazante.gr. Αργάση και Βασιλικός εκπέμπουν SOS για δρόμους, τροχαία και κυκλοφοριακή ασφυξία. Και ακόμα δεν έχει μπει καλά, για τα καλά, ο τουρισμός. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τόσο έντονα. Και στο Αργάση υπάρχει μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ μεγάλο θέμα υπάρχει, και θα ήθελα λίγο την προσοχή εδώ όσων μας ακούν από την ελληνική αστυνομία και αν μας ακούν από την τροχιά. Παιδιά, υπάρχει σοβαρό θέμα για άλλη μία σεζόν τουριστική στο δρόμο που ξεκινάει από το Λαγανά και πάει για Καλαμάκι μέχρι να βγει στο ποτάμι εκεί του Νικολουδάκη που λέγαμε. Υπάρχει, ρε παιδιά, σοβαρό θέμα. Ενώ υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν είτε τους μονούς είτε τους ζυγούς μήνες να παρκάρουν, όλοι παρκάρουν εκεί και οι επιχειρηματίες των καταστημάτων εκεί.
2: Πώς να σε...
1: Με αποτέλεσμα λεωφορεία, φορτηγά, υδροφόρες, αυτοκίνητα που μεταφέρουν εμπορεύματα για τους πελάτες τους εκεί στο Καλαμάκι ή στο Λαγανά. Να μην μπορούν να περάσουν ούτε τα γιοταχή, ούτε εμείς που δουλεύουμε ή είμαστε κάτοικοι τέλος πάντων σε αυτό το νησί, ούτε και οι επισκέπτες. Και γίνεται ένα μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου. Δεν μπορεί λοιπόν κάθε μέρα να περνάει από εκεί η ομάδα Δίας και να αφήνει ένα ροζ χαρτάκι επάνω στους υαλοκαθαριστήριες. Λέω εγώ τώρα, για να συμμορφωθούμε καμιά φορά και εμείς, γιατί εμείς φταίμε σε αυτό, δεν φταίει η τροχιά.
0: Από το φόβο να ξεφύγω, να μπορώ να σου φωνάξω.
1: Λοιπόν, όπως γράφει εδώ η εφημερίδα Ημέρα, για άλλη μια χρονιά την έντονη δυσαρέσκειά του εκφράζει δημόσια ο Σύλλογος Επιχειρηματιών του Βασιλικού, αναδεικνύοντας τόσο τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η Εθνική Οδός Ζακύνθου Βασιλικού, όσο και το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Αργάσι, το οποίο παραμένει ένα επιπρόσθετο και εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα για το νησί. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Νίκος Βαρδακαστάνης, ο οποίος είχε αναφερθεί και πέρυσι με την ίδια θέρμη στο συγκεκριμένο θέμα, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του, κάλεσε εκ νέου τις αρχές, τους αρμόδιους φορείς και τους επαγγελματίες να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και να δώσουν ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις. Ο κύριος Βαρδακαστάνης ανέφερε ότι το κυκλοφοριακό στο Αργάσι θέλει άμεση παρέμβαση από τον αρμόδιο φορέα. Το είπα και στον αστυνομικό διευθυντή και μου είπε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Δηλαδή οι επαγγελματίες και η περιφέρεια κάτι δεν κάνουμε καλά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, γιατί και οι επαγγελματίες του χώρου αφήνουν τα αυτοκίνητά τους όλη μέρα εκεί. Το ίδιο κάνουν αυτό που είπα και εγώ στη Λαγανά. Άλλο να σταθμεύσεις να αγοράσεις κάτι και άλλο να βρίσκεσαι εκεί όλη τη μέρα να βρίσκεται εκεί όλη μέρα ένα όχημα. Παιδιά, εκεί στο Αργάσι έχει φτιαχτεί πάρκινγκ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Στην είσοδο, εκεί που όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό υπάρχει το βενζινάδικο ακριβώς απέναντι. Αλλά σώπα τώρα, πάνε να περπατήσουν 100 μέτρα. Τα λεωφορεία είναι σε ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ο κόσμος θέλει να περπατάει. Πρέπει να βρεθεί ένας χώρος να πηγαίνουν τα λεωφορεία, ώστε ο κόσμος να πηγαίνει προς τα ξενοδοχεία άνετα και βέβαια να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση από τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, μηχανάκια και γουρούνες. Η κατάσταση, αναφέρει ο κύριος Βαρδακαστάνης, είναι τραγική. Παράλληλα, ο κύριος Βαρδακαστάνης στάθηκε και στην κακή κατάσταση που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο προς το Βασιλικό, διευκρινίζοντας ότι η ευθύνη για τα τροχαία ατυχήματα δεν βαραίνει αποκλειστικά τους οδηγούς, αλλά και τις ελλείψεις των υποδομών, οι οποίες χρήζουν άμεσης αναβάθμισης. Κλείνοντας, ο πρόεδρος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, προειδοποίησε ότι η αδράνεια των αρμόδιων αρχών θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη διόγκωση των προβλημάτων της περιοχής.

αλλά μου λέει εδώ ένας φίλος πριν από 20 χρόνια οι κύριοι εκεί στο Αργάσι δεν ήθελαν τον περιφερειακό Αργασίου. Να του πω τώρα ότι έχει άδικο. Νομίζω ότι δεν έχει άδικο, κυρίες και κύριοι. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Ευχαριστώ τον ακροατή που μας το θύμισε. Λοιπόν, δεν βλέπω να παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Τουρκάκης. Πρέπει να είναι σε δουλειά. Θα πάω να ξεκινήσω αυτό το θέμα που σας έλεγα. Με τα δελτία τύπου που ξεκίνησαν μια έτσι μάχη εντός εισαγωγικών μεταξύ Δύναμη Ελπίδας και Δημοτικής Αρχής.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τουρκάκη και τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τουρκάκη γιατί στο ρεπορτάζ που έκανε την προηγούμενη Δευτέρα στις εργατικές κατοικίες πίσω ακριβώς από τον Άγιο Χαραλάμπη, μόλις τον πήρα τηλέφωνο εκεί, μου είπε φυσικά θα έρθω και ο άνθρωπος έφευγε για Αθήνα. Μου είπε την Πέμπτη ήταν παρόν, 12 η ώρα, χθες δηλαδή, εκεί στην συγκεκριμένη συνοικία και συνομίλησε με τις κυρίες εκεί, τις γειτόνισσες, όπου του εξέφρασαν τα παράπονά τους. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, φίλε Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε χθες, για πες μας.
1: Ναι, είναι στις λαϊκές κατοικίες υπάρχει μια προσλαγιστική ταφρώση η οποία πρέπει να καθαριστεί και επίσης υπάρχει και ένα οικόπεδο ιδιωτικό το οποίο πρέπει να καθαριστεί. Όντως πήγαμε χθες, υπάρχουν κάποια φρεάτια ομβρίων τα οποία έχουν ανάποδη, μάλλον πρέπει να καθαριστούν και ο δρόμος έχει κάποια κλίση έτσι περίεργη.
0: Και κρατάει νερά εκεί.
1: Ναι, κρατάει νερά, ναι. Ήδη η υπηρεσία συντάσσει ένα έγγραφο να ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου γι' αυτό. Και εμείς θα πάμε να καθαρίσουμε την αποσαγιστική ταύρα και τα φρεάτια προκειμένου να υπάρξει μια έτσι αποκατάσταση της κατάστασης λίγο εκεί πέρα. Ακόμα και δεν είναι αρμοδιότητα ΔΕΙΑΣ, γιατί δεν είναι εκτός. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Το κάνουμε γρήγορα και θα τελειώσει.
0: Θα ενημερώσετε και την πολιτική προστασία από ό,τι είπατε για το οικόπεδο που είναι δίπλα.
1: Υπάρχει ένα ιδιωτικό οικόπεδο που πρέπει να καθαριστεί. Ναι, θα ενημερώσουμε και την πολιτική προστασία να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη προκειμένου να καθαριστεί, γιατί είναι

0: τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης να κάνει τις ενέργειες.
1: Επίσης, όπως είδατε, κύριε Πρόεδρε, εκεί που έχουν μπει κάποιοι κυβόληθοι δίπλα στην πλατεία, υπάρχει ένα πεζοδρόμιο το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι, γιατί το έχουν κλείσει με κυβόληθος και με αποτέλεσμα το υπόλοιπο πεζοδρόμιο να λιμνάζουν εκεί τα νερά και να είναι και εστία μόλυνσης. Και τα κουνούπια, μαζεύει πολύ κουνούπι.
0: Θα καθαρίσουμε πρώτα τα προσαγγιστικά που έχουμε εκεί και ούτως ώστε να δούμε αν λειτουργούν σωστά κτλ. Και, και από εκεί και πέρα, με την πρώτη βροχή ή τέλος πάντων όταν θα δούμε λίγο την κατάσταση, θα ενημερώσω και τον κύριο Αγαπητό και τον κύριο Δήμαρχο προκειμένου να παλέμβουν και για αυτό το κομμάτι που λέμε.
1: Μάλιστα. Επίσης, λέγοντας την προηγούμενη Τρίτη, όλα αυτά που αντίκρισα την Δευτέρα που με κάλεσαν εκεί οι κυρίες στην συγκεκριμένη περιοχή, είδα ότι ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, η παιδική χαρά. Εχθές μάλλον που πήγαμε εκεί, είδα ότι είναι σφραγισμένη. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό ή?
0: Όχι, δεν το δεν γνωρίζω.
1: Λογικά την έκλεισαν για να επισκευαστεί.
0: Την ενημέρωση που θα κάνουμε θα ούτως ή άλλως θα φαντάζομαι ο Δήμαρχος ξέρει κάτι παραπάνω και η τεχνική υπηρεσία δεν έχει να ασχοληθεί καθόλου, οπότε δεν το ξέρω κάτι, θα το δούμε εγώ.
1: Μάλιστα. Οφείλω να πω και δημόσια ότι σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκριση, γιατί εντάξει, πρέπει κάποια πράγματα να λύνονται, γιατί η πόλη δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι και οι συνοικίες της.
0: Όπου μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση και να δοθεί μια λύση, νομίζω ότι η ιδέα υπάρχει, είναι εκεί πέρα. Πιστεύω ότι σύντομα θα το καθαρίσουμε και σε συνεργασία με το Δήμο και θα υπάρξει κάποια θέμα από εκεί πέρα.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τα γρήγορα αντανακλαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, ο οποίος αμέσως ήρθε στο κάλεσμα εκεί των ανθρώπων, των οικογενειών που ζουν στην συνοικία αυτή, στις παλιές εργατικές κατοικίες πίσω ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπη. Είναι όντως σε άθλια κατάσταση και η περιοχή, η αλήθεια είναι. Ναι, μεν προσπαθεί να την εξοραίσει η Δημοτική Αρχή, εκάστοτε η Δημοτική Αρχή. Έχουν μπει κυβόληθοι εκεί στους δρόμους. Η πλατεία, καθαρίστηκε όμως η πλατεία, γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση, από τους ίδιους τους γειτόνους, να ξέρετε. Και από τη συλλογικότητα Αντάμα, από ό,τι έμαθα. Όλοι μαζί βοήθησαν για να καθαριστεί εκεί η πλατεία. Η παιδική χαρά είναι σε άθλια κατάσταση, έχουν σπάσει κάποια κομμάτια των οργάνων εκεί και οι βίδες έχουν προεξέχουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για τραυματισμό των παιδιών μας. Ευτυχώς η Δημοτική Αρχή της σφράγισε τη συγκεκριμένη παιδική χαρά, ευελπιστούμε σύντομα να γίνουν εκεί κάποια έργα και να ξαναδοθεί πάλι σε χρήση. Το παρακολουθούμε το θέμα. Είμαστε σε επαφή με τις κυρίες εκεί της γειτονιάς. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσαν να πάω εκεί. Τις ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και όποιος άλλος θέλει, εδώ είμαστε. Επίσης θα επισκεφτώ, αν όχι σήμερα, αύριο, τις εργατικές κατοικίες, φίλες και φίλοι, στους κήπους. Γιατί έχω μάθει ότι τα χόρτα έχουν περάσει το 1 μέτρο, 1,5 μέτρο. Ενώ έχουν ενημερωθεί από τον Δήμο εδώ και πάρα πολύ καιρό, είσαι φορτωμένη. Ο χώρος εκεί είναι μία ζούγκλα. Και είναι ντροπή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί μέσα, οι οποίες πληρώνουν τα δημοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ, τέλος πάντων μέσω του τιμολογίου ρεύματος. Αλλά ανταποδοτικά δεν βλέπουν κάτι. Μου το έχουν πει πάρα πολλοί φίλοι που μένουν εκεί, αλλά και άλλοι που δεν μένουν αλλά ξέρουν, γιατί πάνε εκεί, επισκέπτονται τη συγκεκριμένη συνοικία. Και όπως είπα και πριν, πόλη δεν είναι μόνο το κέντρο, γιατί δεν φτιάχνουμε μόνο ένα ωραίο περιτύλιγμα, φίλες και φίλοι, πρέπει και μέσα το περιεχόμενο να είναι ωραίο. Και εδώ μέσα το περιεχόμενο είναι οι γειτονιές της πόλης. Παντού χόρτα, άκοπα. Έχω βγάλει φωτογραφίες, έχω τραβήξει βίντεο και από το Λυκούδι. Περασμένες δύο. Θέλω να ρωτήσω τους

0: αρμόδιους σήμερα. Θα δω, θα επικοινωνήσω μαζί τους, να δω τι βλέψεις έχουν, τι θα κάνουν, αν θα ξεκινήσουν άμεσα να κόβουν τα χόρτα. Και αν δω ότι δεν πείθομαι, εγώ θα τα βγάλω όλα αυτά στον αέρα για να δει και ο κόσμος τι συμβαίνει.
1: Πίστεψα μαζί σου πως τον ήλιο είχα βρει.
0: Επίσης χθες βγάλαμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Κάσα. Ο άνθρωπος μας είπε το τι τραβάνε γειτονιές στην περιοχή της Μητρόπολης, εκεί που είναι 24 ώρες, όπου νεαρά παιδιά 17 έως 19 ετών πάνε και πετάνε πορτοκάλια, μέσα βάζουν κεραμίδια και πέτρες. Ακούστε τι κάνουν. Το πετάνε στις πόρτες, στα παράθυρα των κατοικιών εκεί της ευρύτερης περιοχής. Ακόμα λέει πετούν και ακαθαρσίες. Απίστευτο.
1: Τι μια πετώ στον...
0: Μαγιά, τι να πω. Απλά πιστεύω ότι είναι χαμηλό επίπεδο.
1: Στο βυθό, με πνίγουν τα προβλήματα.
0: Αν λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κάσας εχθές στην εκπομπή, ένας έχει προβλήματα, ξέρω εγώ, πίνει χάπια, έχει νεύρα ρε παιδί μου, και έχει και καραμπίνα στο σπίτι και τη γεμίσει και βγει έξω και αρχίσει και ρίχνει, γιατί αυτό γίνεται σχεδόν κάθε μέρα, έτσι, κάθε απόγευμα. Και αρχίσει και ρίχνει. Ποιος θα φταίει? Αυτός θα φταίει βέβαια.
1: Κλάματα.
0: Που δεν συγκρατιέται. Αλλά να σας πω κάτι. Έχουν καλέσει την αστυνομία. Η αστυνομία, όπως είπε ο κύριος Κάσας και προς τιμήν του, πηγαίνει συνέχεια και τους ευχαρίστησε και δημόσια. Αλλά το να κάνεις μόνο περιπολία δεν λέει κάτι. Γιατί αυτά μπορεί να είναι κρυμμένα. Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχουν κάμερες που η αστυνομία ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιάσει όποιον θέλει. Επίσης, μόλις έγινε γνωστό όλο αυτό το θέμα χθες που βγήκε ο κύριος Κάσας, αμέσως μετά άρχισε και χτύπαγε το τηλέφωνο. Τα μηνύματα ερχόντουσαν σοριδών. Στην Αγία Τριάδα το ίδιο. Στα γύφτικα που λέμε το ίδιο. Τώρα μην αρχίσω να σας ξυστορώ σε όλες σχεδόν τις περιοχές της πόλης. Υπήρχε το ίδιο θέμα. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Μαρκεσίνη. Καλημέρα Δημήτρη μου, κάτι μου έστειλε εδώ να δω από το δικό του το site, το zantetimes.gr. Μισό λεπτό.
1: Την Τρίτη το κατάλαβα πως μέρωσε το αίμα μου.
0: Μάλιστα.
1: Την Τέταρτη με...
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, θα το πω μετά τις διαφημίσεις. Καταλάβατε. Εντάξει, δηλαδή πρέπει και η αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις. Δεν γίνεται δηλαδή όλο αυτό. Εντάξει. Εδώ ένας φίλος μου λέει να καλωσορίσουμε στο νησί μας και τους Ρωμά που είναι αρκετοί πλέον. Ναι, μπαίνει η τουριστική περίοδος. Έχουν δουλειά τα παιδιά, ήρθαν εδώ να δουλέψουν. Αυτά δεν τα βλέπει το λιμενικό, είτε της Κυλλήνης είτε εδώ της Ζακύνθου. Δηλαδή πώς μπαίνουν έτσι ανεξέλεγκτα μέσα στο νησί? Πώς κατεβαίνουν από το καράβι?
1: Τα κλάματα.
0: Έρχονται λοιπόν, μάλλον πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε σε λίγο.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Prisma 90 και 2.

0: πολλά πολλά δεν του δίνετε. Πολλά τα βλέπω.
1: Ισχάστε. Θα έρθει η κυρική σας σειρά.
0: Τι να την κάνω τη σειρά μου, άμα τα πάει όλα ο βλάχος.
1: Μα μισά μισά θα τα πάρει.
0: Μα εγώ δεν ήρθα εδώ για τα μισά, ήρθα για όλα. Κοιτάξτε τι έφερα.
1: Μα δεν κερδίσατε μόνο εσείς. Έπιασε και ο κύριος 13. Επομένως θα πάρετε μισά μισά.
0: Κοίτα. Τι τα λεφτά που πάνε χαμένα! Ναι, καλά λέει, αλήθεια και πώς το... Με συγχωρείτε το ονοματάκι σας.
1: Μα είναι κύριος πρόεδρος.
0: Α, όχι, στο με συγχωρείτε, δασέ μου. Κύριε πρόεδρε, πώς το επιτρέπετε εσείς, κοντζά μου πρόεδρο, πώς αυτό το πράγμα. Τι να τα κάνεις, βρε εσύ, τα λεφτά, βλάχος άνθρωπος!
2: Τέλος.
3: Α, τέλος.
2: Τέλος. Καλά, ούτε στη μέση δεν πήγε του καλά.
0: Πήγε, εντάξει, εντάξει, τέλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μας παίρνουν φίλοι τηλέφωνο και μας λένε για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια, παιδιά, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος εδώ με πήρε και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί, εντάξει, μυαλό είναι, πού να τα θυμηθώ όλα. Εκεί στην περιοχή το παλιού Κταίο που πάμε για καλαμάκι. Στην περιοχή εκεί που είναι μια επιχείρηση με ποτά, κάβα κλπ. Να μην κάνουμε διαφήμιση. Υπάρχουν στο ίδιο οδόστρωμα σε απόσταση 100 μέτρων δύο λακκούβες πολύ μεγάλες. Λίγο πίσα, ρε παιδιά. Λίγο πίσα, δηλαδή έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Κάποιος που δεν ξέρει και θα κάνει έναν ελιγμό θα πέσει μέσα στον τράφο και ο τράφος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αν κάνει προς τα δεξιά τον ελιγμό, αν τον κάνει προς τα αριστερά θα βγει στο αντίθετο ρεύμα και θα έχουμε καμιά μετοπική σύγκρουση. Δεν σας νοιάζει δηλαδή? Ή περιμένετε πρώτα να πέσει κάποιος στον τράφο ή να έχουμε μετοπική σύγκρουση για να τρέξετε να βάλετε την πίσα? Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε πίσα, γιατί μαθαίνω ότι δίνετε και στα χωριά πίσα, αλλά με το σταγονόμετρο. Ρίξτε λίγο πίσα, ρε παιδιά. Επίσης αυτό τον άθλιο δρόμο, το έχουμε πει χίλιες φορές, που ενώνει το δρόμο του αεροδρομίου με το δρόμο του παλιού Κταίου, δεν μπορείτε να το φτιάξετε. Τόσο δηλαδή, τόσο πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό, να φτιάξετε αυτό το δρόμο. Ρίξτε λίγο άσφαλτο, κάτι, οτιδήποτε. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Είναι ντροπή. Είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν υπάρχουν λεφτά. Έρχεστε κι εσείς να μας δημιουργείτε τέτοια προβλήματα και από την άλλη θέλετε να σας πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Έχω τραβήξει βίντεο στην περιοχή που μένω στο Λυκούδι, όπου υπάρχει μία στροφή απότομη, όπου όταν είναι κομμένα τα χόρτα βλέπεις αν έρχεται αυτοκίνητο, οπότε μπαίνεις όπως θέλεις αυτή τη στροφή. Τώρα όμως δεν βλέπεις τίποτα. Τα χόρτα είναι πάνω από ένα μέτρο. Είναι ζούγκλα, είναι Αμαζόνιος εκεί. Και δεν κάνετε τίποτα απολύτως να κόψετε τα χόρτα. Και ο μήνας έχει 29 Μαΐου. Και όλο το νησί είναι μέσα στα χόρτα. Και όταν τους το λέω, λέει, κάνετε λάθος. Πάμε, λέει, μαζί να κάνουμε μία. Πού να πάμε μαζί? Άμα πάμε μαζί θα μου πείτε σταμάτα να κατέβω. Θα πάμε μαζί να δούμε ότι κόβουν τα χόρτα. Έλα τώρα. Συγγνώμη, φίλες και φίλοι, αλλά εντάξει. Έχει δίκιο ο ακροατής που με πήρε πριν από λίγο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν λειτουργεί τίποτα, μου λέει, φίλε Γιώργο. Μετά φταίει ο Αναγνωστόπουλος ότι είναι λαϊκιστής, ότι κάνει αντιπολίτευση. Δεν κάνω καμία αντιπολίτευση. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους, ρε παιδιά. Ορίστε, τώρα μου στέλνει εδώ ένας φίλος διάφορες φωτογραφίες. Εδώ. Πω. Για στείλε, ρε φίλε, τι είναι εδώ τώρα. Για στείλε να μου πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει. Τα φταίω εγώ, ας πούμε, που βγαίνω και τα λέω. Αλλά βέβαια, η αλήθεια πονάει, η άτιμη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους χορηγούς μας για να πάμε στο άλλο θέμα που είπαμε, που έχει ξεσπάσει έτσι μεγάλη διαμάχη μεταξύ Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας και Δημοτικής Αρχής με δελτία τύπου χθες το μεσημέρι. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και αν πας αύριο στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και αγοράσεις κάτι από το Vodafone 30, από το Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν.
χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρονιά παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: χορεύεται.
1: Έχει δίκιο εδώ ένας φίλος, μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Τζόρτζ, μου λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία φίλε. Ό,τι κι αν λες, αν δεν επέμβουν δικαστικές αρχές για τουλάχιστον παραβάσεις καθηκόντων, κρίμα όταν γίνει το κακό, ποιος θα πληρώσει? Κανείς. Απλούστατα φίλε. Πέθανε ο άνθρωπος τώρα 74 ετών από λεπτοσπήρωση. Και τι έγινε? Ή ο Θανάσης που έφυγε ο φίλος από τη ζωή. Τι έγινε, για πες μου.
0: Όπου δεν μπορώ να σε βρω.
1: Μόνο οι οικογένειές τους ξέρουν τι ακριβώς έγινε. Ουδής άλλος.
0: Στον καθρέφτη που άφησε στο πρόσωπο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Κι αυτός ράγισε.
1: Μάλιστα, εδώ ένας φίλος μου έχει στείλει κάτι φωτογραφίες. Μου λέει βάλανε παροχή στις βαρές πάνω στις τροφές. Πεταχτά.
0: Και Θεός.
1: Και έφυγε η άσφαλτος. Τι δεν κάνουν κάτι καλό, μου λέει.
0: Σε ψάχνω στα λαμπρά.
1: Μάλιστα. Πολλά τέτοια γίνονται.

Επίσης, είναι κατεστραμμένη όλη η κάδη απορριμμάτων, κυρίες και κύριοι. Όλοι οι κάδοι είναι όλοι. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι είναι σε άδεια κατάσταση. Από την κακομεταχείριση. Και μετά η ίδια η επιχείρηση εκεί, το τμήμα καθαριότητας, τους μαζεύει και πάει να τους επισκευάσει. Λίγο προσοχή. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος τώρα, ένας κάδος ανακύκλωσης, είναι σε άθλια κατάσταση. Την οποία φυσικά δεν την κάνουν οι άνθρωποι εκεί, γιατί ο άνθρωπος το φυλάσσει τον κάδο, όχι μέσα. Απλά είναι σε ένα χώρο που τον φυλάσσει για την επιχείρησή του και γενικότερα για τις γύρω επιχειρήσεις. Στο Καλαμάκι συγκεκριμένα. Ο κάδος είναι σε άθλια κατάσταση. Και το καπάκι και εκεί που πατάς με το πόδι για να σηκωθεί το καπάκι. Εντάξει δηλαδή ρε παιδιά, λίγο προσοχή. Α, σου λέει πάμε να τελειώνουμε, να φύγουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας την Λένα, την Σάρδη. Προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Λένα μου, δυστυχώς πρέπει να πάω σε ένα σοβαρό θέμα. Δεν έχω χρόνο.

0: Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι απέναντι από το Ζάντε Μπιτς, στο δρόμο της Λίμνου, έχει τεράστιες λακκούβες. Όντως. Έχει τεράστιες λακκούβες. Είχαν βάλει, λέει, 3α. Και τώρα έχει φύγει όλο, είναι τουλάχιστον 20 εκατοστά βάθος και κάποια 3 τετραγωνικά. Και ναι, 3 τετραγωνικά. Ναι, παιδιά, εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Μου το έχει πει κι άλλος, κι άλλη ακροάτρια. Στο Ζάντε Μπιτς, στο δρόμο της Λίμνου. Ρε παιδιά, έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να σας παρακαλέσουμε? Τι θέλετε δηλαδή? Όχι, πείτε μας για να το κάνουμε επιτέλους. Να σας παρακαλέσουμε, θέλετε? Θέλετε να έρθουμε στο Δημαρχείο και να πέσουμε γονιπετής, να σας φιλήσουμε τα παπούτσια? Τι άλλο δηλαδή θέλετε για να κάνετε τη δουλειά σας? Όχι, πείτε μας, ειλικρινά. Ρε φίλε αναγνωστόπλε, θέλω να κάνεις εκείνο. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει σε αυτό το νησί, γαμό? Για το αυτονόητο, μιλάμε για το αυτονόητο, για τα αυτονόητα. Για αυτά που είστε υποχρεωμένοι να κάνετε.
1: Τόσο που νομίζω μπορώ, όλα τώρα να σου τα πω.
0: Άμα δεν πληρώνω τα δημοτικά τέλη, μου κόβεις το ρεύμα. Εσύ λοιπόν που παίρνεις τα δημοτικά τέλη, τι κάνεις για μένα?
1: Δείξεις να μ' αγαπάς.
0: Και θες να σου μιλάω ωραία? Και δεν μιλάω σαν αναγνωστόπλος τώρα, μιλάω σαν ακανακτισμένος πολίτης. Και μιλάω εξ ονόματος όλων όσων με ακούνε.
1: Έχω νευριάσει.
0: Μέχρι και ο Μαζονάκης λέει, έχω νευριάσει.
1: Η πόλη, τόσο που νομίζω μπορώ, όλα τώρα να σου τα πω. Έχω νευριάσει γιατί με έχεις πλησιάσει.
0: Δεν τους νοιάζει, μου λέει, Γιώργο μου, δεν τους νοιάζει. Μόνο φωτογραφίες θέλουν. Και ταξιδάκια, και ταξιδάκια. Καλημέρα στον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Σάκη Γιακουμέλο. Με έπαιρνε τηλέφωνο πριν, μάλλον για αυτό που αδιάβασα από τον ακροατή. Σάκη μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω σε ένα σοβαρό θέμα. Αν θέλεις, μπορούμε να τα πούμε την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε, γιατί πρέπει να διαβάσω τα δύο δελτία τύπου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει σκάσει τώρα. Μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ Δύναμη Ελπίδας και Δημοτικής Αρχής. Με συγχωρείτε, πάω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ανεβάζουν εδώ τα χόρτα διάφοροι φίλοι. Εδώ είναι, πού είναι, για μισό λεπτό. Σε ποιο είναι εδώ, στο γήπεδο είναι? Στο φανάρι. Τα χόρτα εδώ, ναι, ούτε πεζοδρόμια φαίνονται, τίποτα.

0: ένα μέτρο.
1: Λοιπόν, χθες η δύναμη ελπίδα, η δημοτική παράταξη, ανέβασε ένα δελτίο τύπου. Χθες το μεσημέρι περίπου. Με θέμα χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία. Η Ζάκηθος πληρώνει την ανικανότητα και την επικίνδυνη προχειρότητα της δημοτικής αρχής. Αυτός είναι ο τίτλος του δελτίου τύπου και αναφέρει. Η απόρριψη της χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοπία αποτελεί πολιτικό διασυρμό για τη Δημοτική Αρχή και ακόμα μία τραγική απόδειξη ότι ο Δήμος Ζακύνθου βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης. Οι φάκελοι των έργων χωρίς σοβαρή προετοιμασία, χωρίς επάρκεια και χωρίς στοιχειώδη υπευθυνότητα οδήγησε στην απώλεια ενός τεράστιου χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να αλλάξει την καθημερινότητα των αγροτών και των χωριών μας. Η δύναμη ελπίδας έχει επανειλημμένα φέρει το θέμα της αγροτικής οδοπίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, προειδοποιώντας ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η έλλειψη σχεδιασμού θα έχουν σοβαρές συνέπειες. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο τρόπο. Η Δημοτική Αρχή απέτυχε. Απέτυχε να οργανώσει. Απέτυχε να διεκδικήσει. Απέτυχε να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ζακύνθου. Και το χειρότερο, συνεχίζει να λειτουργεί με αλαζονία, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, λες και η απώλεια εκατομμυρίων ευρώ είναι κάτι φυσιολογικό. Η πραγματικότητα είναι μία. Ο Δήμος λειτουργεί πλέον στον αυτόματο πιλότο. Χωρίς σχέδιο, χωρίς διοίκηση, χωρίς σοβαρότητα, με συνεχείς αποτυχίες, χαμένες χρηματοδοτήσεις και έργα που μένουν μόνο στις ανακοινώσεις. Την ώρα που άλλοι δήμοι εξασφαλίζουν πόρους και προχωρούν έργα, η Ζάκυνθος μένει πίσω εξαιτίας μιας δημοτικής αρχής που αποδεικνύεται καθημερινά κατώτερη των περιστάσεων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο πρωτογενής τομέας της Ζακύνθου συνεχίζει να υποβαθμίζεται δραματικά την ώρα που το νησί παραμένει χωρίς σύγχρονα σφαγεία, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κτηνοτρόφους και συνολικά στην αγροτική παραγωγή. Αντί η Δημοτική Αρχή να δίνει μάχη για τη στήριξη της υπαίθρου, αφήνει τον αγροτικό κόσμο αβοήθητο και τον τόπο χωρίς βασικές υποδομές. Η απώλεια των 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι απλώς ένα διοικητικό λάθος. Είναι πολιτική ευθύνη με ονοματεπώνυμο. Για το λόγο αυτό, ζητάμε ξεκάθαρα την παραίτηση της Δημοτικής Αρχής. Η ανικανότητα, η προχειρότητα και η αλαζονία δεν μπορούν να συνεχίσουν να κοστίζουν στον τόπο μας. Η Ζάκυνθος αξίζει καλύτερα. Αξίζει έναν Δήμο που να μπορεί να διεκδικεί, να σχεδιάζει και να φέρνει αποτελέσματα, όχι έναν Δήμο που χάνει εκατομμύρια και αναζητά συνεχώς δικαιολογίες. Συνδυασμός δύναμη ελπίδας. Αυτά λοιπόν, μια πολύ έτσι αιχμηρή ανακοίνωση, ένα αιχμηρό δελτίο τύπου από την δύναμη ελπίδας που τι κάνει, ζητάει την παραίτηση της Δημοτικής Αρχής. Διότι από ό,τι λέει, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα κάνουν έργα συνέχεια. Η Δημοτική Αρχή εδώ δεν κάνει τίποτα απολύτως. Πάμε λοιπόν τώρα να διαβάσουμε την απάντηση. Μετά από λίγες ώρες ήρθε η απάντηση από την Δημοτική Αρχή, η οποία αναφέρει τα εξής. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για την αγροτική οδοπία. Με σχέδιο, τεκμηρίωση και ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους της υπαίθρου. Με αφορμή τις δημόσιες αναφορές σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αγροτικής οδοπίας του Δήμου Ζακύνθου, η Δημοτική Αρχή οφείλει να αποκαταστήσει την πραγματική εικόνα και να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες. Ο Δήμος Ζακύνθου υπέβαλε εμπρόθεσμα 4 ολοκληρωμένες προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης P3, Παύλα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι προτάσεις αφορούν περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Αρτεμισίων, Αλικών, Λαγανά και Ζακυνθίων και κατατέθηκαν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος με αυστηρές τεχνικές, περιβαλλοντικές και διοικητικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχουν ήδη δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για 2 από τις προτάσεις απαιτήθηκαν πρόσθετες περιβαλλοντικές διαδικασίες λόγω διέλευσης από περιοχές Natura και Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, για τις οποίες είχαν ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί οι σχετικές μελέτες περιβαλλοντικής αξιολόγησης προς τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, κατατέθηκαν ενστάσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Η Δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει ούτε ένα έργο που αφορά την Ήπεθρο και τον πρωτογενή τομέα της Ζακύνθου. Αντιθέτως, συνεχίζει με σοβαρότητα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης. Άμεσα, με την πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων, υποβάλαμε ενστάσεις, καθότι ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία από την αρμόδια αρχή για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία είχαμε διαθέσιμα, σε παρένθεση εγκρίσεις από εφορίες αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασαρχείο κλπ. Κλείνει παρένθεση. Η παράληψη ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή του προγράμματος δημιούργησε και το ζήτημα με το πρόγραμμα και αναμένουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενστάσεων. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, δήλωσε: «Η αγροτική οδοποιία δεν είναι για εμάς ούτε σύνθημα ούτε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ουσιαστικό ζήτημα καθημερινότητας και ανάπτυξης για τους πολίτες του νησιού. Σε τόσο σύνθετα χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχουν διαδικασίες, τεχνικές, απαιτήσεις και αξιολογήσεις που πολλές φορές χρειάζονται πρόσθετες διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Εμείς δεν κρύβομαστε πίσω από δικαιολογίες, ούτε μηδενίζουμε την προσπάθεια. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση με ευθύνη, σοβαρότητα και επιμονή. Η Ζάκυνθος έχει ανάγκη από έργα, συνεργασίες και αποτέλεσμα, όχι από κραυγές και εύκολες εντυπώσεις». Και συνεχίζει το δελτίο τύπου από την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του σχεδιασμού της, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των μετακινήσεων, τη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη συνολική ανάπτυξη της Ηπέθρου του νησιού. Ο Δήμος Ζακύνθου θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως ήδη έμπρακτα έχει αποδείξει τα τελευταία 2,5 χρόνια, διεκδικώντας και ανακτώντας χαμένες χρηματοδοτήσεις με στόχο έργα ουσίας που θα αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Λοιπόν, αυτά από τα δύο αυτά δελτία τύπου που μας ήρθαν και τα έχουμε αναρτήσει στο Facebook του Πρίσμα 92 από χθες. Αλλά και όλα τα μέσα ενημέρωσης το έχουν κάνει αυτό. Να μου πεις ότι τελειώνουμε και έχω χαθεί εκεί. Ο φίλος ο Σάκης ο Γιαγμήλος, ο πρόεδρος του πλάνου, μου λέει θα ήθελε να μας πει για τους κάδους που για πρώτη φορά υπάρχει συνεργείο και τους φτιάχνουν. Ναι, το είπα αυτό. Αλλά τους φτιάχνουν, φίλε Σάκη, τους οποίους τους χαλούν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του Δήμου. Δεν νομίζω να είναι από τους απλούς πολίτες. Θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Το ξέρω, τα παιδιά τραβάνε μεγάλο ζόρι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και ειδικά στο πατητήρι και τους βγάζουμε το καπέλο. Εγώ τους ονομάζω ήρωες. Γιατί μαζεύουν τις βρωμιές μας. Αλλά θέλει λίγο προσοχή, ρε παιδιά. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σήμερα να πάτε στην πλατεία Σολομού. Ξεκινάει η Γκιόστρα 2026. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί με τα άλογα αυτή η ωραία έτσι εικόνα που βλέπουμε κάθε Κυριακή μία φορά το χρόνο του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά, το τριήμερο. Όλοι λοιπόν στην Γκιόστρα Ντιζάντε 2026 από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Prisma 92. Έρχεται σύνδεση με Real FM, η πρώτη για σήμερα, 10 με 12. 12 με 2 η καλή συνάδελφος και φίλη η Μαριέτα Ποταμίτη θα είναι εδώ με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Από τις 2 μέχρι και τις 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μικρή μουσική ανάπαυλα μίας ώρας. Και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν θα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε ένα όμορφο τέτραήμερο. Προσοχή στους δρόμους, σε αυτούς τους δρόμους που έχουμε. Ελπίζω να ρίξουν λίγο πίσα στους δρόμους. Έχουν πίσα.
0: Έλα για λίγο να σε δω.
1: Και όπως λέει εδώ ένας φίλος, καβάλα στο καλάμι και πάμε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, από Βοτανικό έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Προκτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
2: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό, με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια, και συνεχίζουμε.
4: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε, σωστά, γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό,
1: που τα πράγματα
0: είναι ακίνητοι οι άνθρωποι, είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους, είναι πραγματικά πάρα, και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι, μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ, η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο
0: και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο
1: και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο, η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν φεύγει κανείς στην νεοελληνική
1: γλώσσα. Άρα, ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως θα γράψουν.
0: Στην νεοελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις. Πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι,
1: και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
0: 26-27. Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Έτσι. Μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει, νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι και εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις, λέει, από το να δουλεύεις αυτά να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές
0: Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, άμα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Για βίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά με
1: ωραίο, ένα ωραίο.
0: Η διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουμε
0: τώρα,
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν, 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, τύπου απαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες απαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή
0: είναι
1: επιτυχία,
0: ό,τι είναι ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα ότι τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι, καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο, μα έχει
1: όταν έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, εδώ, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον πανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Οι χειμερινοί κολυμπητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνιο.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Δίσου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς.
1: Δεν
0: είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που κάνεις.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ είναι, τι να μπέχωνο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε. Άστον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε. Μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος. Έτσι, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι ο εφοπλιστής ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, ναι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε,
0: κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιος το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευσης.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση της Σουπηρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση τη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι. Όχι, δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Αν δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να δούμε.
0: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν είναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: Κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
1: ναι,
0: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές για από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπνίει αυτό το παλίσκι και.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί μου. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο, μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία, απόψη από καρδιάς.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και είναι ωραίο αυτό που είπε ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Νίκο μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά στο να παίξεις.
0: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
1: Το πάμε σιγά σιγά.
0: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήσαμε καθόλου, ρε Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
0: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
1: Ναι.
0: Η παρουσία
1: γιατί
0: ήταν εξαιρετική
1: κάτω.
0: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
1: Γιατί κοίταγε
0: δηλαδή, ακόμα
1: κάτω,
0: και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτο. Θες να το κάνεις κάτω σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπο που είδες τον Τραμπ με τα,
0: ναι,
1: διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη,
1: ναι,
0: σκηνετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
1: μια
0: η ουσία
1: χαρά
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε Ναι. Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση αυτά κάνω εγώ.
0: Μην κάνει τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισε.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίε και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισε.
0: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό ναι. Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε. Ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Έχουμε καλή ζωή.
0: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω. Πού θες να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Okay. Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο ναι. Να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί. Τώρα ξέρεις, μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη κτλ. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι ιδρυτική ναι. Διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις ναι. Αναθέσει, ανατομέα, ναι. Οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπεια μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάπτυξη και αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
0: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσει με μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να το πει ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, να το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε παιδί μου, πες
0: τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
1: Πες,
0: η γαλάζια πατρίδα τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή το ίδιο, είδα το ίδιο. Πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω αυτό είπε, λέω ακόμα δεν το είδα.
0: Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για αριστερά.
1: Όχι, είχε το σήμα του
0: ναι,
1: Μάου.
0: Εντάξει, το...
1: Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και την πατρίδα.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμος. Δεν πήγα να
0: ξεκίνα,
1: κάνω.
0: Ξεκίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα μου.
1: Δεν πήγα να κάνω και εγώ χρήσιμος θέλω να γίνω.
0: Να κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
1: Γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε. Πάνε οι εποχές.
1: Πάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθανε.
0: Μιλήσανε, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό.
1: Δεν διαγράφεται.
0: Last year.
1: Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό στα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει.
1: Θα στα βγάλω. Με τη μευτική θα στα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με στα χέρια σας.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15. Θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισία με ένα Σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες. Αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Πας τα πρώτα.
1: Κάτσε ρε και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΧΝΕ η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα,
0: λέει, είναι πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα έτσι και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο όπως καταλαβαίνεις εδώ έχει να γίνει από,
0: ψάχνεις,
1: από εδώ και πέρα. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σπότ της ΙΧΝΕ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.

0: με το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Ναι. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
1: Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα.
0: Άστα Νίκο με τους μπάτσους.
1: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο. Είδες, το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
0: Δεν το
1: θυμάμαι. Πάρτε τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω Τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
0: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να χορέψεις, Νίκο.
1: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
0: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
1: Λοιπόν, άντε, σας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
0: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια.
1: Καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδες την 7χρονη Σοφία.
0: Την είδα.
1: Με το σκάκι.
0: Την είδα και είναι εξαιρετική.
1: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
0: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
1: Η Βασίλισσα στο σκάκι.
0: Τα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
1: Η Βασίλισσα.
0: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
1: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου ποιον
0: είναι. Έχει λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
1: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
0: Κάτι έχω ακούσει λίγο.
1: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Για τους εξωγήινους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πως έχει δει ο Στίβεν.
0: Έχει δει, έχει κάνει για τους εξωγήινους
1: συγκλονιστικές
0: ταινίες.
1: Ναι, αλλά μην έχει δει.
0: Κι εγώ βλέπω, Νίκο.
1: Εξωγήινους.
0: Ναι, ναι.
1: Πού, παίζουν και εμένα.
0: Το βραδάκι, Νίκο.
1: Γιατί εγώ μονογήινους βλέπω τώρα.
0: Το βραδάκι.
1: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, την ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο.
0: Ναι.
1: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής, η κοπέλα. Φοράγε ένα baby doll.
0: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
1: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγαινε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Πρέπει να βγαίνει με τον baby doll, δηλαδή.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίσημο τέλο πάντων.
0: Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω, βέβαια, τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά
1: ναι,
0: δεν.
1: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδοφιλία.
0: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο.
1: Εντάξει, τώρα και εσύ.
0: Παναγιώτη Βολάνιο, άστο να μιλήσει, να μα πει την κίνηση.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σα, καλημέρα.
1: Καλώ το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και υλικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην άνοδο της Σύγκρου. Αυξημένη κίνηση ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Έλα, φτάνει.
1: Τα βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν. Ο γρουπής
0: ΕΚΝΕ. Ναι, εντάξει,
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει.
1: Που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο του Μωάμεθ τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξίδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαλαν τον Παπανούτσο.
0: Ναι, το
1: εύκολο.
0: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά, mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία τη εμπειρία. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα, την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Mm-hmm. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο του Εμπειρίκου.
0: Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι
1: στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του.
0: Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: Οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
0: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, συντριπτικά περισσότεροι, ναι. από τους πλούσιους, ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ έτσι.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
0: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
1: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει.
0: Ναι,
1: τον
0: το έχουν στείλει στον Ιωσήφ.
1: Άντε.
0: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές τροφάλων Νίκων Ρογκάκων, λέει. Τι λέει ο Κώστας.
0: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί.
0: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία.
1: Α, σε συμφωνία.
0: Αυτό μάλλον είναι.
1: Μέχρι την Τεχεράνη. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια τη οικογένειά σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Α, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μα έστειλε εδώ ο κύριο Παπαϊλιόπουλο.
0: Ναι, για πες.
1: Για του γνωρίζοντε, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: σαν σήμερα έγινε ύμνο στο τραγούδι τη Κατερίνα Λιόλη, το δικό μα. Στο σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ναι, πρόδρομο.
1: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
0: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Nexis Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει, γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Άρα, να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορούν να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή για σας και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός. Χρόνια τυχερός, πολλά. Παιδιά, τύχη, τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλιου το έχετε για βρυσούλες, λέει ο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελεονόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Ξέρεις, και... δεν έχει καλό ήχο. Μήπως
2: πώς, για...
0: είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή είχαμε τη μελέτηση για τους φροντιστές,
1: ναι,
2: σε ευρωπαϊκό,
1: ναι,
2: επίπεδο, το οποίο πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ, η αλήθεια είναι κατά βάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά, ναι, σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, ναι, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα, ναι, ότι ήταν κάτι, ναι, για άλλο, κάτι, ναι, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: Και 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερης των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Ναι. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Να προσμετράτε δηλαδή κανονικά, δηλαδή, ω συντάξιμα, ναι, ναι, ναι, χρόνια, ότι κάνω δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, mm-hmm, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να της γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν...
0: Πλήρους απασχόλησης είναι, yeah, για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης αυτές.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ... Δηλαδή η αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως τι σπουδαίο, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ σπουδαίο.
1: Ξέρετε ότι και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. Χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς ξέρετε κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής παρά επιτροπή.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλή
2: βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ας πω μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα.
0: Είναι,
2: κόμματα είχαμε, ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Και δείξτε, επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Τώρα αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, πως η ουσία ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιθώριο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμενή θέση ως χώρα. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπάρξει σταθερότητα, για να μπούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πως λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρός για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα. Πρόωρο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9, πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Ναι. Αλλά ναι, αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτό θα στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το βουνό

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Ρίσμα 92.
8: Ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύνη τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξτάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι, που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Χάνει ο Νέιμαρ λόγω τραυματισμού τα προσεχή φιλικά της Βραζιλίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Πιθανό να μην αγωνιστεί και στον πρώτο αγώνα της Ελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο. Περισσότερα στο filathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Δόντια σου, άστα, κάσερα, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται.
0: Αλλά
2: να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: πιάνω
1: είμαστε...
0: τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το,
1: γι' αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Είναι το τραγούδι και για την Λιόλου και
0: πολύ
2: για
0: το
2: τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχώρα.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό, εντάξει, έγινε, εντάξει, πολύ διάσημο, έτσι. Εντάξει. Γιατί έγινε πολύ,
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιο.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιο, την είχαν οι
0: Ολυμπιακοί. Τον είχαν.
1: Ναι, ναι, και έγινε ύμνο.
2: Συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί άμα παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη.
0: Τι
1: ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς του Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει. Δεν, ναι, το είπαμε. Το είπαμε, το αναλύσαμε, οκ. Okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείται τον Άδωνη Γεωργιάδη, να σας εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Λέει, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία. Ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα άλλαξε σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριμήνα σου, όσο σπίτι.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάδεια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Καλημέρα.
0: Τον ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας,
2: κύριε Φαραντούρη. Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω
1: για να γίνει
0: και παραπάνω, και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει οι ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη, για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω, δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή επίδεσε το ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την Κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Φανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά,
0: εσείς βλέπετε,
1: κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
2: Στον άλλον. Μην μιλάμε.
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Κάτι να κάνεις ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν?
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Χαρατούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος.
1: Κύριε Φαραντούρη, το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάσετε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζετε και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λησαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του Πασόκη
2: το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Δήλωσε κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε και εσείς πολύ γρήγορα βγήκαν, όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την ίν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η ντουφεκιά και ξυνακινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, η δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το ΚΑΣΟΚ και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του ορμούς ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς, 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω, θέλω να ρωτήσω, πώς είδε το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζω.

0: Δημοκρατικής Παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη Δημοκρατική Παράταξη. Πρώτον, διαγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο Πασόκ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πηλιά για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Με ρωτήσατε, ναι, με ρωτήσατε.
1: Αυτό, πώς
0: όταν
1: βλέπετε.
0: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
2: Ναι, βέβαια, την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
0: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
0: Με διακόπτω, θα σας είχα ήδη απαντήσει. Σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
2: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάντα έχουμε μια ζωηρή συζήτηση μαζί σας.
1: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
0: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοσοφία.
2: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτα

0: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένα

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pred 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Οι ΗΠΑ και η Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, το γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλη, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλη με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: καλά.
2: Πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι.
2: Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%, κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, δηλαδή Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί? Κανείς δεν τους μιλάει αυτόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του
1: να
2: Πολάκη,
1: επίπεδο...
2: του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρα δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην
0: όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Τους ακόμα δεν έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά. Και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας, ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να λέει και να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου, τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό, θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας. Ναι, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα, για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που, όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου. Άρα άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξωκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ. Σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές που να δίνει
0: διεξόδο. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι συμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω το πρωί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά, είναι ότι αν υπάρχουν οι λυμμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν οι λυμμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι λυμμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη Νέα Αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδης, ο γραμματέας Νέας Αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μαζική έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα να χωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Ποιους προορισμούς από την ισιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα επιλέγουν οι εκδρομείς, με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης, τα κείμενα και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, οι πρώτες εκτιμήσεις. Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε!

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

κάνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Πρίσμα 92. Με πάρα πολλά θέματα έχουμε και σήμερα από την τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Παραμένει ζεστός, ηλιόλουστος, έθριος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Καύσωνας σε όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, σπάνε ρεκόρ στη Βρετανία, σαραντάρια σε Γαλλία και Ισπανία, σε κόκκινο συναγερμό μεγάλες πόλεις στην Ιταλία. Πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες για την εποχή σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, ευτυχώς όχι σε εμάς. Αναμένεται μία μικρή αποκλιμάκωση σήμερα και αύριο με προειδοποιήσεις για καταιγίδες. 10 θάνατοι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στη Βρετανία και ενώ στο Παρίσι. Οι άνθρωποι εκεί έχουν και πρόβλημα από νερό, έχουν έλλειψη νερού εξαιτίας της πολύ μεγάλης κατανάλωσης. Είδατε λοιπόν, δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν και αυτές οι χώρες που ποτέ δεν είχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρύπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από ένα κύμα έτσι κάψωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στην χρονιά. Ένας ζεστός θόλος έχει σχηματιστεί πάνω από πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, όχι τόσο στη νότιο-ανατολική αλλά στην κεντρική και νότιο-δυτική Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και από σήμερα προβλέπεται τα φαινόμενα να αρχίσουν να υποχωρούν και από το πολύ μεγάλο κύμα ζέστης για αυτούς, γιατί εμείς εντάξει αντέχουμε εδώ αυτές τις θερμοκρασίες, θα πάνε σε καταιγίδες. Λοιπόν, να ευχηθούμε σήμερα, μια και ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια που σήμερα διαγωνίζονται πρώτη μέρα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Από ό,τι είδα, το θέμα ήταν το θέμα της έκθεσης, μοναξιά και υπογεννητικότητα. Θέματα της εποχής μας για τη μοναξιά που νιώθουν τα παιδιά σήμερα, η νέα γενιά, αλλά και για την υπογεννητικότητα που μαστίζει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά σχεδόν όλο τον κόσμο. Εγώ, μανούλες, να πούμε υπομονή, κουράγιο, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να μην τα αγχώνουμε, και θα σας δώσω τώρα μερικές συμβουλές. Σε λίγη ώρα τα παιδιά θα γυρίσουν στο σπίτι. Αυτές είναι συμβουλές για τις μητέρες. Λοιπόν, μην τα ρωτήσετε τι γράψατε και πώς γράψατε. Είναι τόσο ζαλισμένα και αγχωμένα ή θα σας πούν, δεν θέλουν να πούν, γιατί κάποια έχουν δει ότι δεν έχουν γράψει καλά και είναι πολύ στενοχωρημένα. Από το διαδίκτυο θα μπουν και θα δουν τα θέματα και τις απαντήσεις. Κάποια που θα έχουν γράψει καλά θα σας το πούν τα ίδια. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να νομίζουν ότι έγραψαν καλά, το έχω περάσει κι εγώ, και να μην έχουν γράψει, ή να μην έχουν γράψει καλά, να νομίζουν ότι δεν έχουν γράψει καλά και να έχουν γράψει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό μη ρωτάτε τα παιδιά σας, δεν τους αρέσει να τα ρωτάμε όταν έρχονται στο σπίτι πώς έγραψες, τι έγραψες. Κρατηθείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι όλο το πρωί έχετε ανάψει 10 καντήλια, έχετε πάει στον Άγιο, έχετε καθαρίσει όλο το σπίτι, έχετε μαγειρέψει το καλύτερό τους φαγητό, τα έχω περάσει κι εγώ, έχετε μεγάλη αγωνία, αλλά κρατήστε τη γλώσσα σας και μην ρωτήσετε τα παιδάκια σας. Θέλουν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν σήμερα και να ξεκινήσουν το διάβασμα για το επόμενο μάθημα. Δεν έγινε και κάτι αν δεν γράψουν καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην ζωή τους. Γι' αυτό ψυχραιμία. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα.
Δεν είπαμε το χορηγό μας, τα πλέσα σε The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέσα The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέκου 3 πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40, τα πλέσα Foods Service Κάσενγκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της έπης σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως τις 9 Ιουνίου. Πάρα πολύ καλές τιμές, πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά προϊόντα, και αν θέλετε να κάνετε ταξίδι, έχει και βαλίτσες μέσα με από 26, 36 και 44 ευρώ. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλέσας The Market, κάντε τις αγορές σας. Να πω μια καλημέρα στους γείτονές μου, στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, στη Ρούλα και στο Δημήτρη, και να τους ευχηθώ καλή σεζόν, καλή χρονιά. Πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι καλή χρονιά τουριστικά. Τουλάχιστον ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, να φροντίζουμε να τον προσέχουμε και να τον διατηρούμε καθαρό. Λοιπόν, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. 12:30 μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο Αχτύπη, για να αναλύσουμε την επικαιρότητα. Αν μη τι άλλο, θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του βουλευτή και της Νέας Δημοκρατίας για τα δύο νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Μαζί μας θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Χαράλαμπο Αχτύπη. Δεν έχει γίνει κάτι εκεί στην περιοχή. Το είχαμε πει εμείς ότι τα έργα θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να ξεκινήσουν εκεί οι εργασίες στα πρανή του βράχου εκεί και στο κάστρο από πίσω, γιατί και μετά το καλοκαίρι, άντε να δούμε αν ξεκινήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις όπως ήταν και φέτος, πάλι θα πάνε πίσω τα έργα εκεί στην περιοχή. Και στο τέλος, μετά τη μία, θα φιλοξενήσουμε τον γραμματή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Θα μιλήσουμε, αν μη τι άλλο, και με τον κύριο Βαρδακαστάνη για τις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα μία συνέντευξη με τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Σταύρο Κοντονή, αλλά θα είναι μαζί μας την Τρίτη, τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, είναι του Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη 12:30 έχουμε προγραμματίσει συνέντευξη με τον κύριο Σταύρο Κοντονή.

Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ καιρό βέβαια οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Φαίνεται ότι η διπλωματία κέρδισε λίγο χρόνο σε αυτό το σημείο. Κατέληξε σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Το οποίο προβλέπει παράταση της εκεχηρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σύμφωνα με αποκλειστικά δημοσιεύματα μεγάλων μέσων. Λοιπόν, ωστόσο η συμφωνία δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρεται σε τις ειδήσεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών, δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, καθώς και ένα χρονικό περιθώριο 2 μηνών, 60 ημερών, για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και το πρόγραμμα εμπλουτισμού της Τεχεράνης. Παράλληλα, βέβαια, με αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο άρσης ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων, ενώ βρίσκονται σε συζήτηση και πακέτο οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση. Τώρα, δεν ξέρω, εγώ δεν τα καταλαβαίνω και πολύ αυτά. 2 μήνες κατέληξε σε μία παράταση της εκεχηρίας, 2 μήνες. Τώρα, σε αυτούς τους 2 μήνες όμως, στο Ιράν δίνεται δυνατότητα και να κλείσει σε εισαγωγικά έτσι τις πληγές του, να ξαναπρομηθευτεί, να ξανακατασκευάσει τα όπλα και τα drones που είχε, με τα οποία είχε κάνει επιθέσεις δεξιά και αριστερά στις χώρες του κόλπου. Τώρα, εάν καταφέρουν και υπάρξει μια ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών, αν δεσμευτεί σε κάτι τέτοιο το Ιράν, σαφώς και θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και θα έχουμε έτσι ένα ήσυχο καλοκαίρι για μια περίοδο 2 μηνών. Από την άλλη πλευρά, τώρα στην Ουκρανία διάβασα εχθές ότι ένα drone ξέφυγε, κυρίες και κύριοι, και προχώρησε αρκετά βαθιά μέσα στο ρουμανικό έδαφος, έφτασε μέχρι την πόλη Γαλάτσι, είναι μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ενός παραποτάμου του Δούναβη, έπεσε πάνω στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 έννοι. Και ευτυχώς δεν υπήρξε έτσι, δεν υπήρχαν θανάσιμοι τραυματισμοί, γιατί θα μπορούσε να χτυπήσει τα διαμερίσματα, αλλά κατέληξε πάνω στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάρα πολλές φορές drones έχουν εισχωρήσει μέσα στο ρουμανικό έδαφος, μια και η Ρουμανία έχει πολύ μεγάλα χιλιόμετρα συνόρων και με την Ουκρανία, αλλά και με την σε ένα κομμάτι έχει και με την Ρωσία, αλλά και με την χώρα της Μολδαβίας. Αυτά έτσι λοιπόν. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί σας με περισσότερες ειδήσεις.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά έτσι τη συλλογική μας μνήμη. 573 χρόνια συμπληρώθηκαν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. 29 Μαΐου του 1453 ήταν η τελική πολιορκία και η κατάληψη της Βυζαντινής πρωτεύουσας από τους Οθωμανούς υπό τον Μωάμεθ το Δεύτερο, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου, με τους Οθωμανούς να υπερτερούν αριθμητικά και σε οπλισμό, και παρά την ηρωική άμυνα των Βυζαντινών υπό τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο των Παλαιολόγων. Η πτώση της πόλης οδήγησε σε φοβερές και φρικτές λαιλασίες και την εγκαθίδρυση δυστυχώς της Οθωμανικής κυριαρχίας και σε εκείνη την περιοχή και στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι ήταν οι Βυζαντινοί, ο Κωνσταντίνος ο Α, ο Παλαιολόγος, με περίπου 7.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και 700 γενουατών, και οι Οθωμανοί, ο Μωάμεθ ο Β, ο Πορθητής, που είχε πάρα πολύ στρατό, χιλιάδες στρατό, υπερτερούσε αριθμητικά πάρα πολύ σε αντίθεση με, με τους Βυζαντινούς, τον Παλαιολόγο, που είχε μόνο 7.000 στρατιώτες. Τώρα η στρατηγική των Οθωμανών μετά από περίπου ένα χρόνο πολιορκία ήταν πολύ ασφιχτική στην πόλη. Κατασκεύασαν το φρούριο της Ρούμελης στο Βόσπορο για τον αποκλεισμό της πόλης. Χρησιμοποίησαν τεράστια κανόνια και έκανα μια πολύ συστηματική πολιορκία και από τη στεριά και τη θάλασσα. Η τελική έφοδος πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου με τους Οθωμανούς να εισβάλλουν στην πόλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της Κωνσταντινούπολης, το θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, λαιλασίες, φρικτές λαιλασίες και μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που ισχύει και σήμερα. Τεράστια σημασία υπήρχε για τον πολιτισμένο κόσμο, σήμανε το τέλος της Βυζαντινής πολιορκίας, αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, γιατί έτσι ξεκίνησε ο Μεσαίωνας στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί λόγοι Βυζαντινοί, ανθρώποι των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος, όσοι επέζησαν από τη σφαγή, έφυγαν, κατέφυγαν στις ενετικές κτήσεις στα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου και στην Ελλάδα.

29 Μαΐου. Οι Τούρκοι εμφανίζουν διάφορα δημοσιεύματα εκεί. Δεν είναι να δίνουμε σημασία. Η πόλη αυτή ήταν το επίκεντρο όλου του κόσμου, πάρα πολύ όμορφη, παραμένει μέχρι σήμερα μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δυστυχώς όμως ο ελληνισμός έχει φύγει, υπάρχουν μόνο νομίζω 2.000 άτομα, Έλληνες, Ρωμνοί εκεί, και υπάρχει και το Πατριαρχείο μας. Οι Έλληνες αυτοί διατηρούν, προσπαθούν να διατηρήσουν άσβηστο τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε σήμερα. Είναι η 14η έκτακτη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, θα πραγματοποιηθεί, με συγχωρείτε, 2:30 με τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που θα συζητηθούν. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, το πρώτο θέμα επανέρχεται προς συζήτηση μετά από ομόφανη απόφαση που ελήφθη κατά την 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί έτσι περισσότερος χρόνος στους περιφερειακούς συμβούλους για τη μελέτη του ζητήματος. Παράλληλα, το δεύτερο θέμα κρίθηκε κατεπήγον από την αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, καθώς συνδέεται με την έναρξη διαδικασιών για συμβάσεις μίσθωση έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι τροποποίηση οργανισμού Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων με εισηγητή τον Περιφερειάρχη, και το δεύτερο θέμα είναι καθορισμός οριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και άλλων ενωσιακών ή διεθνών.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Εκλείσα δύο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο Αχτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε βουλευτά τη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Τσίπερα, σας και τους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, θα σχολιάσουμε και μαζί το νέο πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, τα δύο κόμματα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, θα ήθελα να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό.
1: Κυρία Τσίπερα, εδώ παρουσιάζεται, μάλλον έχει βαλθεί ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: να μείνει πραγματικά στην ιστορία με όλα αυτά, με όλες αυτές τις αλχημίες τις οποίες έχει κάνει το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
1: Από τη μία, ενώ και ως υπουργός αλλά και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: παραιτήθηκε από το κόμμα του, μάλλον παραιτήθηκε από αρχηγός, προχώρησε στην εκλογή του κυρίου Κασελάκη με τις ευλογίες του,
0: ναι,
1: μετά φεύγει ο κύριος Κασελάκης, φεύγει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, παραιτείται από βουλευτής από το κοινοβούλιο, αρχίζει μετά έναν αγώνα διαβάλλοντας όλους τους πρώην συντρόφους του, βγάζει ένα βιβλίο, την Ιθάκη, στην οποία αποδίδει όλες τις ευθύνες ότι έφταιγαν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν για τα δύσμηρα τα οποία πέρασε η χώρα μας το διάστημα το οποίο διακυβέρνησε,
0: ναι,
1: και σήμερα ένα άλλο όνομα με τη Μελάς, mm-hmm, παραποιώντας και την ιστορία αν θέλετε, για να ξανακυβερνήσει τον τόπο, λες και οι Έλληνες έχουν ξεχάσει τη μαύρη περίοδο της ιστορίας του και της διακυβέρνησής του με όλα αυτά τα οποία έγιναν, που η Ελλάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, που να πάει στα βράχια, να βγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλειστές τράπεζες με τα capital controls, με ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης βάζοντας ό,τι φόρο υπήρχε και δεν υπήρχε, ακόμα δε και κατά τις δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ που μας είπε ότι στην ουσία δεν δέχτηκε να φορολογήσει εφοπλιστές και φορολόγησε τους συνταξιούχους καταργώντας το ΕΚΑΣ. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και σήμερα τι κάνει. Βάζει στον εξώστη τους πρώην συντρόφους του, τους ανεβάζει στον εξώστη, δεν θέλει λέει να έχει και πολλή επαφή μαζί τους, παρουσιάζει καινούργια πρόσωπα διαγράφοντας την ιστορία του, θέλοντας να πει ότι όλοι αυτοί φταίνε εκτός από αυτόν. Δεν έχει σημασία που ήταν αρχηγός και επέλεξε τους συνεργάτες του. Δεν έχει σημασία ότι όλοι αυτοί διαχειρίστηκαν, Βαρουφάκης, Τσακαλώτος, αυτοί όλοι διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας υπό την αρχηγία του. Αλλά έρχεται να μας πει σήμερα ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Αυτοί τα διαχειρίστηκαν όλα, εγώ ήμουνα εντάξει και σήμερα που δεν τους έχω μέσα, δεν θα τους πάρω στο καινούριο φορέα. Σήμερα τα πράγματα θα τα πάω πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι αστειότητες και νομίζω ότι παίζει με την μνήμη αν θέλετε και με το θυμικό των Ελλήνων για το γεγονός ότι η χώρα αυτή τη στιγμή περνάει μια δύσκολη περίοδο λόγω μιας γενικευμένης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που δημιουργεί μια τεράστια ακρίβεια παγκόσμια και νομίζω ότι επειδή υπάρχει η αντίδραση των Ελλήνων προσπαθεί να βρει χώρο και να μπει. Σε αυτό δεν έχει συντέλεσε και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έπαιξε το ρόλο που έπρεπε.
0: Δηλαδή,
1: μετατράπηκε σε ένα αντισυστημικό κόμμα, ένα τοξικό κόμμα το οποίο ακολούθησε τη ζωή Κωνσταντοπούλου, έπαιξε με ξυλόλια, έπαιξε με εξαφανισμένα τρένα που εξαϊλώθηκαν, δηλαδή έπαιξε με πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία της επόμενης μέρας. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη. Έγιναν παροδίες και στον χώρο το συγκεκριμένο, να πάνε για καινούριο αρχηγό και να εκλέξουν πάλι τον ίδιο αρχηγό ενώ έβλεπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν ξεκολλάει η βελόνα δημοσκοπικά από το 10-11% που ήταν, τον επανεξέλεξαν ξανά και σήμερα έχουμε αυτό το σκηνικό το οποίο βλέπουμε.
0: Εσάς κύριε Αχτύπη, σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο με μια έτσι μικρή διαφορά θα έλεγα το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ. Εσάς σας αγχώνει λίγο το κύριο Τσίπρας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε έχουμε ένα προεκλογικό φυλάδιο το οποίο είχαμε βγάλει τότε και λέγαμε τι είπαμε και ότι αυτά που είπαμε τα κάνουμε. Πολλά από αυτά γίνανε και πολλά τα συνεχίζουμε να τα κάνουμε γιατί έχουμε ένα χρόνο ακόμα να κυβερνήσουμε. Δεν μας αγχώνει τίποτα γιατί εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Μιλάμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Του λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε σε μια παροχολογία. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες τι άλλαξε από τα πρώην, δηλαδή τι άλλαξε από το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και έχασε δύο φορές, τώρα τι έχει αλλάξει, γιατί μέχρι στιγμής δεν μας έχει πει τίποτα. Μας λέει γενικότητες. Και εκείνο το οποίο παρουσίασε είναι να έρχομαι εγώ για να νικήσω το Μητσοτάκη. Δηλαδή όλη η αντιπολίτευση, ο αντιπολιτευτικός της λόγος είναι ποιος θα μπορέσει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, δεν αυτό είναι λογικό γιατί είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά δεν έρχονται να αντιμετωπίσουν, προσέξτε, δεν έρχεσαι να πεις ότι έρχομαι για να κερδίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρχεσαι να πεις ότι εγώ θα αλλάξω μια πολιτική και θα εφαρμόσω αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική η οποία είναι η δικιά μου πολιτική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμιά πρόταση από κανέναν. Και το Πασόκ, αν θέλετε, που το προηγούμενο διάστημα από σπόντα έπαιζε την αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σε 3-4 κομμάτια, δεν παρουσίασε κάτι καινούριο. Γενικότητες, αοριστολογίες, μη κοστολογημένα προγράμματα, αυτά είναι που παρουσιάζουν για να κοροϊδέψουν τους Έλληνες. Όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο δημοσιονομικός χώρος και αυτά που μπορούμε να παρέχουμε είναι συγκεκριμένα. Και θα σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι ανακοινώσαμε μέτρα 1,76. Αυτά είπαμε ότι θα μοιράσουμε στους Έλληνες, γιατί αυτό είχαμε το περιθώριο που μας άφηνε ο δημοσιονομικός κανόνας που έχουμε με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ότι κάποιος μπορεί να μας κρίνει για το πώς μοιράσαμε το 1,76. Δεν μπορούσαμε να μοιράσουμε 1,77. Αυτοί βγήκαν και τι είπαν. Ότι ναι, το 1,76 και άλλο 1,76 που μπορούσαν να μοιράσουν, αλλά δεν είχαν ρωτήσει αυτούς οι οποίοι κρατάνε τους κανόνες αν μπορούν αυτά να τα δώσουν, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, μιλάμε για μια παροχολογία ακοστολόγητη που δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα. Η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι μαγκές τελειώσανε, όπως το έχουν αντιληφθεί όλοι. Παντού αυτή την ώρα η Ελλάδα χέρι της εκτίμησης της Ευρώπης θεωρείται μια χώρα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είναι τυχαίο μια κυρία Τσίπρα, μόνο αυτό να σκεφτούν οι Έλληνες και μόνο αυτό να σκεφτούμε, ότι από το ουάου του Τάισεμπλουμ που ήρθε στην Ελλάδα τότε απέναντι στον κύριο Βαρουφάκη, αυτή την ώρα στη θέση αυτού βρίσκεται ο κύριος Πιερακάκης, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όχι μόνο για την αξία του ίδιου ως προσώπου, αλλά για να επιβραβευθεί η χώρα για το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα εκεί που βρίσκεται και μπόρεσε πραγματικά να ανατάξει και να αναπτυχθεί μέσα από μια δύσκολη περίοδο που πέρασε. Αυτό επιβραβεύουν την Ελλάδα έχοντας ως πρόεδρο του Eurogroup τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Τι δεν καταλαβαίνουν οι αντίπαλοι μας, τι δεν καταλαβαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επομένως,
0: κυρία,
1: τι, θέλουμε, τι θέλουμε, κυρία Τσίπρα. Θέλουμε πάλι να πάμε στο παρελθόν, να βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις, να αρχίσουμε πάλι τα ίδια από εκείνα που δεν θέλει κανένας, απευχόμαστε όλοι να ξαναγυρίσουμε. Θέλουμε να πάμε σε καινούριους πειραματισμούς.
0: Φοβάστε ότι θα πάμε στο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, δεν φοβάμαι τίποτα και ούτε πιστεύω στην κρίση των Ελλήνων.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Φοβάμαι, ακούστε, εμείς πιστεύουμε στην κρίση των Ελλήνων ότι είναι αξιόπιστοι και αυτό θα το δούμε και στις κάλπες όταν θα στηθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πραγματικά, όχι τα κάλπα τα οποία μας δίνουν με διπλάσια ποσοστά, να δούμε και την πραγματικότητα και είμαστε πολύ, αν θέλετε, αισιόδοξοι ότι και η Νέα Δημοκρατία για μία ακόμα φορά θα πάρει για τρίτη τετραετία την ίδια κυβέρνηση, αλλά οφείλουμε να τοποθετηθούμε και να υπενθυμίσουμε στους Έλληνες τι ακριβώς πέρασαν για κάποιους οι οποίοι ξέχασαν και τρέχουν πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Για αυτούς μιλάμε. Για αυτούς οι οποίοι ξεχνούν.
0: Την κυρία Καριστιανού τι έχετε, πώς την κρίνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τώρα δεν είναι αξιολόγου ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από αντίδραση και το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσει και δημοσκοπικά, γιατί ξέρετε από αυτό που του Σωτήρης η Ελλάδα έχει δει πάρα πολλούς και δεν πήγε καθόλου καλά κάτι τέτοιο κόμματα, ότι δεν θα έχει και καμία τύχη η κυρία Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δηλαδή νομίζετε, θεωρείτε ότι θα πέσει δημοσκοπικά με την πάροδο των
1: ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, η χώρα χρειάζεται διακυβέρνηση. Δεν μπορεί ας πούμε κάποιος ο οποίος δεν έχει άποψη για την εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει άποψη για τίποτα, μόνο από μια αντίδραση η οποία δημιουργήθηκε και η οποία αν θέλετε δημιουργήθηκε και με πλασματικά στοιχεία, με ξυλόλια και με όλα αυτά, το να προσπαθείς σήμερα
0: να... το στήριξε όμως και τα κόμματα της αριστεράς.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, να
0: δείτε... Στον κεντροαριστερά αυτό το ξυλόλιο
1: δεν ήταν,
0: που...
1: Αυτό ακριβώς λέω, ότι όλοι την πάτησαν με αυτά τα οποία έγιναν. Και ο κόσμος γενικά γύρισε και την πλάτη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα βρίσκεται σε διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα. Είτε είναι το Πασόκ, εγώ τόσο καιρό ήταν το δεύτερο κόμμα το Πασόκ, τώρα δεύτερο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όπως και να το κάνουμε, η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσια ποσοστά. Το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις. 30% η Νέα Δημοκρατία, 14% ο κύριος Τσίπρας. Πάνω από 16 μονάδες διαφορά, δηλαδή περνάει. Και στην Ανατολική Αττική, γκάλοπ το οποίο έγινε, δίνει 38 στη Νέα Δημοκρατία και 14,1 στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιες διαφορές.
0: Εσείς κύριε Χτύπη, η Νέα Δημοκρατία ποιον θα ήθελε για αντίπαλο στις εκλογές, τον κύριο Τσίπρα?
1: Δεν επιλέγουμε αντίπαλους εμείς. Κυρία Τσίπρα, δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Εμείς σεβόμαστε όλους τους
0: αντιπάλους μας. Δεύτερη θέση, ποιον θα θέλατε?
1: Ακούστε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Εμείς κοιτάμε το δικό μας πρόγραμμα, κοιτάμε τη δικιά μας παράταξη. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι τρίτος. Αυτά είναι σωκοματικά τους τα προβλήματα, ας τα λύσουν. Ας δουν τα λάθη τους, τι ακριβώς κάνανε. Εμάς μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της χώρας, η διακυβέρνηση της χώρας. Για μας τα προβλήματα είναι τα προβλήματα της κοινωνίας του κόσμου. Τα προβλήματα μας η ενεργειακή. Η ενεργειακή κρίση, οι πόλεμοι οι οποίοι είναι γύρω μας και διεξάγονται, Ουκρανίας, Ρωσίας, στο Ιράν, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αυτά είναι για μας τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Τουρκία,
0: δεν σας ακούω καθαρά, παρακαλώ. Αν μπορείτε να μείνετε κάπου σταθερά. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σταθερός είμαι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, εκεί, παρακαλώ. Ναι.
1: Έτσι, για μας λοιπόν τα προβλήματά μας είναι όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν είναι τα προβλήματά μας αυτή τη στιγμή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτές οι προτάσεις οι οποίες έχουν κάνει είναι προτάσεις οι οποίες είναι αναμασημένες, παλαιωμένες, και δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία συνεχίζει το πρόγραμμά της. Έχουμε αποκτήσει ως χώρα αυτό το οποίο είχαμε χάσει στο παρελθόν, την αξιοπιστία μας προς τον εξωτερικό κόσμο. Δεν θέλουμε να το χάσουμε με τίποτα. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αυτό το μήνυμα είναι προς αυτούς που εύκολα λόγω της αντίδρασης και του θυμικού τους μπορεί να ακολουθούν κόμματα αντίδρασης και τίποτα περισσότερο.
0: Το ενδεχόμενο να γίνουν. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο του 26.
1: Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Μάλιστα. Ήταν κατηγορηματικός.
1: Ήταν κατηγορηματικός. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει πότε γίνονται οι εκλογές. Είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό που δηλώνει είναι 2027. Και δεν το παίρνει πίσω με τίποτα.
0: Δεν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις εδώ στη Ζάγκυνθο και να κλείσουμε για τα άτομα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εκτός από εσάς φυσικά?
1: Ακούστε, δεν είναι η ώρα για να ασχοληθούμε με τέτοια. Είναι μπροστά μας πάρα πολλά έργα που πρέπει να ξεκινήσουν στη Ζάγκυνθο και είναι στη διαδικασία των δημοπρατήσεων. Ασχολούμαστε με αυτά. Και μας απασχολεί πολύ λίγο τα θέματα των υποψηφιότητων. Όταν έρθει η στιγμή, θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακοινωθούν και ονόματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αχτύπη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολλή δουλειά από εδώ και πέρα βλέπω. Έχει ανέβει για τα καλά το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι.
1: Η δουλειά μας είναι να λύσουμε προβλήματα της κοινωνίας, όπως καταλαβαίνετε. Και αν, όπως σας έχω πει μια μέρα, να έρθω και στο σταθμό σας, που θα είμαι στη Ζάκυνθο, να έρθω στο σταθμό να πούμε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα οποία προγραμματίζονται να γίνονται στο επόμενο διάστημα για τα μεγάλα έργα τα οποία οριμάσανε. Μάλιστα. Και πλέον τώρα δημοπρατούνται το ένα πίσω από το άλλο. Mm-hmm. Και είμαστε πλέον το φθινόπωρο να ξεκινήσουν όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη δημοπρασία.
0: Ναι. Ωραία, θα σας περιμένουμε όταν έρθετε να προγραμματίσουμε να έρθετε και εδώ στο σταθμό για μια συνέντευξη έτσι εφόλης της ύλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Επίσης. Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τη μία. Ακούσατε τον βουλευτή Ζακύρου, τον κύριο Διονύσιο Ακτύπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Χρήστο Καρίδη. Είναι καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έγινε η αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ένα μικρό απόσπασμα θα ακούσετε μόλις τώρα από τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη και το Ζάντε Times.
1: Με ιδιαίτερη χαρά, βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου προχωρά στην αναγόρευση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του τμήματός μας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στο Ιστορικό Φανάρι, έναν τόπο υψηλού συμβολισμού για την Ορθοδοξία, τον πολιτισμό και τον παγκόσμιο διάλογο. Η επιλογή αυτή αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση της διαχρονικής και διεθνούς προσφοράς του Οικουμενικού Πατριάρχη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της οικολογικής ευθύνης ως ηθικής και πνευματικής υποχρέωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Παναγιώτατος υπήρξε από τους πρώτους θρησκευτικούς ηγέτες που ανέδειξαν σε παγκόσμιο επίπεδο τη σύνδεση της περιβαλλοντικής κρίσης με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τον πολιτισμό και την ποιότητα της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Με συνέπεια, λόγω και διεθνείς πρωτοβουλίες, καλλιέργησε μια νέα οικολογική συνείδηση που υπερβαίνει σύνορα, θρησκείες και ιδεολογίες. Για το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η αναγόρευση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια κορυφαία ακαδημαϊκή τιμή, αλλά και ισχυρή συμβολική πράξη. Εκφράζει τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε την επιστήμη με κοινωνική ευαισθησία, διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστική συμβολή στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Ως πρόεδρος του τμήματος, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιό μας, για την ακαδημαϊκή κοινότητα και για τον δημόσιο διάλογο γύρω από το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα που μας γεμίζει περηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Cri-Cri παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιορτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας, με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Μπάμπη Ακτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ακτύπη.
1: Μαριέτα μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν ακούγεσαι.
0: Περιμένετε λίγο, περιμένετε μισό λεπτό. Θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μισό λεπτό.
1: Δεν ακούγεσαι.
0: Ωραία, ωραία. Κλείστε.

0: Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, μας ακούτε τώρα, κύριε Ακτύπη?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην Μπόχαλη. Δεν θα ξεκινήσουν τα έργα όπως περιμέναμε αυτή την περίοδο.
1: Ακούστε, τα έργα περιμένουν να βρούνε τον εργολάβο για να αρχίσουν. Αλλά είναι δύο ειδών έργα. Είναι και οι δρόμοι πυρόσβεση που είναι όλοι κλεισμένοι από τις κατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι άλλη υπόθεση και πρέπει δυστυχώς. Δεν έχουν δώσει σημασία, πρέπει να ανοιχτούν για να μπορεί να έχει πρόνοση το αυτοκίνητο της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα,
1: εγώ
0: δηλαδή.
1: Πήγα με το ναι. υπεύθυνο της πυροσβεστικής, τα καταγράψουμε, τα είδαμε όλα, έχω κάνει έγγραφα.
0: Δηλαδή,
1: μέχρι τώρα που
0: γίνει,
1: έχει περάσει
0: ναι.
1: πάνω από μήνα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά πίσω από το κάστρο,
1: δεν μπορούν να περάσει αυτοκίνητο, ούτε μικρό ούτε μεγάλο.
0: Λοιπόν, οι δρόμοι είναι με πέτρες και με χώματα και
1: με χώματα, είναι με χώματα από τα οποία έχει γίνει κατολίσθηση γιατί ήταν άργυρος και έπεσε το χειμώνα και είναι κλεισμένοι.
0: Εκεί...
1: Και θέλουν καθαρισμού, συντήρηση.
0: Ωραία, εκεί μπορεί να πάει κάποιο μηχάνημα να καθαρίσει τους δρόμους.
1: Μηχάνημα, είπαμε ότι πρέπει να πάει μηχάνημα. Έχουν κουβεντιάσει με τους υποψήφιους, με τους υπεύθυνους και με την πυροσβεστική. Όλοι είναι ενήμεροι. Έχουν γίνει τα ανάλογα έγγραφα. Δεν έχει δώσει κανένας καμία σημασία.
0: Μάλιστα. Εκεί έχει επισκεφθεί το χώρο ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο κύριος Αντρέας.
1: Πήγαμε μαζί με εκπρόσωπό του, δοκιμάσαμε και τους κουρούς πυρόσβεστης όλα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια τέλεια συνεργασία, αλλά από εκεί και πέρα ο Δήμος που είναι υπεύθυνος
0: ναι.
1: να συνεργαστούμε και να δώσει μηχάνημα, ελπίστε, για να τα καθαριστούν, δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι όλοι ενήμεροι.
0: Μάλιστα, καλά κάνετε κύριε Πρόεδρε και ενημερώσετε τους άπαντες, γιατί σε περίπτωση που γίνει κάτι θα είστε κι εσείς υπόλογος.
1: Κοιτάξτε, είναι κατάλληλη εποχή γιατί νωρίτερα ας πούμε το χειμώνα δεν μπορούσαμε να τα καθαρίσουμε που ο δρόμος δεν πατιόταν. Τώρα που είναι η γη ακόμα που πατιέται και είναι άνετα έπρεπε να αρχίσουμε ήδη να τα έχουμε καθαρίσει, έπρεπε να είναι έτοιμα. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει τίποτα.
0: Για τα άλλα τα έργα που είχαν προγραμματιστεί στα Πρανή μπροστά πάνω από το
1: εκείνο
0: θέατρο.
1: Εκείνο για τα 500.000 που είναι, περιμένω για τον εργολάβο. Ο δήμαρχος μου είπε ότι τη μελέτη είναι τελειωμένη, την έχει στα χέρια του. Περιμένω να έρθουμε σε συνεννόηση. Πιστεύω ότι έπρεπε να το όπως μπορούν να το επιταχύνουν για να τελειώνουμε. Είναι κατάλληλη εποχή και εκεί να γίνονται αυτές οι εργασίες. Είχαμε πει από τότε, από το χειμώνα, γύρω στα Χριστούγεννα που επισκέφτηκα με τη μηχανικό και με τον εργολάβο τις τοποθεσίες για να έχουν μια αντίληψη και να τελειώσουν τη μελέτη τους, να έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους. Είχαμε πει ότι κατά το Πάσχα πρέπει να αρχίσουν. Ποιο Πάσχα, πάμε για το κοντεύει να μπει το καλοκαίρι βαθιά.
0: Ναι. Τώρα μπορούν να γίνουν έργα σε εκείνο το σημείο χωρίς να... υπάρχει κάποια όχληση στην κυκλοφορία, στο δρόμο?
1: Κοιτάξτε, μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε συνεννοηθεί ότι πού μπορεί να δουλέψουμε και ας είναι η κυκλοφορία. Μπορεί να δουλέψουν τώρα στο υπαίθριο θέατρο επάνω. Μπορεί να ενοχλούν κανέναν ναι, και έχουμε βρει τις που θα αρχίσουμε. Πού θα αρχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνεται το μάζεμα των αυτών που έχουν γίνει κατολιστήσει.
0: Ναι.
1: Το μάζεμα των αντικειμένων που έχουν πέσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συνεννόηση και υπάρχει και τα έχουν υπόψη τους. Θα αρχίσουμε από το υπαίθριο θέατρο, πίσω από το υπαίθριο θέατρο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε σε μία μεριά προς την Μικρηδιώτισσα όταν τελειώσει εκείνο. Δεν θα μπορεί να μας ενοχλεί ή να ενοχλούμε εμείς τον τουρισμό.
0: Ναι. Εάν δεν γίνουν τώρα το καλοκαίρι, κινδυνεύουν να μην γίνουν και το χειμώνα, γιατί μπορεί να ξεκινήσουν πάλι βροχοπτώσεις.
1: Μα δεν το συζητάμε. Μόλις πρώτο βρέξει, ο χώρος αυτός γίνεται, είναι άργυλος και πρώτα δεν μπορεί να το μαζέψει. Κολλάει πάνω στο μηχάνημα, δεν πατιέται τίποτα εκεί, δεν είναι δρόμος.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κατάλληλη εποχή να γίνουν και εκείνοι και τους δρόμους που κουβεντιάζαμε τις πυρόσβεσεις πριν.
0: Η κίνηση πάνω στο χωριό, εκεί που είναι η καρδιά της Μπόχαλης με τα τουριστικά καταστήματα, πώς πάει? Έχει ξεκινήσει ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται πάνω στο λόφο, στα καταστήματα
1: δυστυχώς,
0: εκεί.
1: Δυστυχώς έρχεται ο κόσμος και είμαστε προετοίμαστε. Ούτε το πάρκι κάνανε τίποτα, ούτε να ρίξουμε τσιμέντο στο πάρκι. Είμαστε τελείως παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, μου καταγγείλανε σήμερα, όχι μου καταγγείλανε, με πήρανε σήμερα οι κάτοικοι της Μπόχαλης,
0: ναι,
1: ότι πήγανε και ξυλώσανε ξανά τα μπαγκάκια. Απομακρύνανε πάλι, ίδιος ο Δήμος, δεν ξέρω, στο ξύλωμα είναι τέλειο. Πάντως το ξύλωμα ό,τι είναι να ξυλώσουν είναι τέλειο.
0: Τι εννοείτε,
1: πέρυσι φέρανε κάποια μπαγκάκια, αλλού τα βάλανε σε άλλες θέσεις. Εν πάση περιπτώσει τα πήρανε λόγω να τα φυλάξουν, λέει, το χειμώνα. Τώρα τα βάλανε εδώ και δύο εβδομάδες, τα ξαναπήρανε, τα μαζέψανε και τα ξυλώσανε.
0: Παγκάκια που, πού λέτε, κύριε Πρόεδρε?
1: Τα παγκάκια από την πλατεία.
0: Πάνω στην πλατεία. Αυτά τα παγκάκια, ναι, ποιος τα είχε βάλει?
1: Ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ναι. Και,
1: εδώ και δύο εβδομάδες και ήδη ήρθανε και τα απομακρύνανε.
0: Για ποιο λόγο δεν ρωτήσατε γιατί πήρανε?
1: Όχι,
0: τα παγκάκια.
1: Εγώ δεν γνωρίζω.
0: Και μάλιστα βάλουν άλλα παγκάκια. Με τηλέφωνο ότι
1: ξυλώνουν τα παγκάκια, το ξέρει, μου λέει, λέει όχι. Δεν πήγα καν από εκεί, μήπως τους ενοχλήσω στο έργο τους.
0: Μήπως βάλουν κάποια άλλα παγκάκια διαφορετικά?
1: Δεν γνωρίζω, αλήθεια σας το, ναι, λέω, δεν γνωρίζω. Κάτοικος της Μπόχαλης με πήγε και μου το είπε. Αυτοί δεν καταδέχονται να πάρουν ούτε τηλέφωνο. Δεν θέλουν συνεργασίες, δεν θέλουν συνεννοήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τι να σας πω. Και όταν κάποια στιγμή από πέρυσι είπαμε για τα μπαγκάκια και να πάνε και πέντε γλάστρες να ομορφύνια διάμεσα από τα μπαγκάκια με δύο λουλουδάκια, μου είπαν ότι να μου προτείνανε, αυτά λέει να δεν έχουμε λεφτά, να τα αγοράσουν, λέει, οι καταστηματάρχες.
0: Ναι. Για το λόγο...
1: Για γλάστρες, ναι, είχα προτείνει για γλάστρες.
0: Για το
1: να
0: λόγο...
1: πάνε και 5-10 γλάστρες.
0: Ωραία. Για το λόγο του Στράνη.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Στην Μπόχαλη δεν κουνιέται φίλο. Τι να σας πω, έτσι. Το λέω εγώ...
0: Ναι, κύριε
1: με
0: Πρόεδρε.
1: Όλη τη σημασία της λέξεως.
0: Ναι, για το λόφο του Στράνη που είχατε κάποιο πρόβλημα με τον ηλεκτροφωτισμό, διορθώθηκε εκεί.
1: Ο λόφος του Στράνη από το πρόγραμμα 1821-2021 έχουν τοποθετηθεί αρκετά φανάρια, είναι έτοιμα, τα οποία δύο χρόνια και πάμε τρίτο δεν ανάψανε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν βάλει το πίλαρ και πρέπει για μια αίτηση που είναι στη ΔΕΗ με ένα συνδιάγραμμα. Είναι, λειτουργούν, αλλά δεν ανάβουν. Είναι έτοιμα και δυστυχώ τα έχουν αφήσει ατελείωτα. Τι μελέτες είναι αυτές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή οι εργολάβοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους και φεύγουν. Mm.
0: Δηλαδή
1: ο λόγος του θα είναι ατελείωτος, δυστυχώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάλλον θα πρέπει ξανά να ξανακάνετε πάλι τις προσπάθειές σας και τις επαφές σας. Για να δείτε τι θα γίνει εκεί με το πιο σημαντικό είναι και το πιο σοβαρό, τα έργα που πρέπει να γίνουν στα πρανή του λόφου, εκεί στην Μπόχαλη. Αυτό είναι το σημαντικότερο έργο.
1: Το χειρότερο είναι, ναι, το χειρότερο είναι ότι ο δρόμος που έχει κοπεί πίσω στην πίσω μεριά του κάστρου.
0: Και αυτό, ναι.
1: Και τον έχουν αναδείξει όλα τα μέσα ενημέρωσης, το γνωρίζουν ήδη, έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν κάνει ενημέρωση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία συνεννόηση που πρέπει να αποκατασταθεί, διότι αυτός δεν είναι πλέον προσβάσιμος. Το τσιμέντο που είχε κοπεί και έχει κατολιστεί στη σπαθή. Είναι ο μοναδικός δρόμος που περνάνε οι κατοίκοι της περιοχής της Κάναλης. Και οι ιδιοκτήτες των περιουσιών είναι περίπου 42 με 45 ιδιοκτήτες και κάτοικοι, και δεν μπορεί να περάσει κανείς. Και το χειρότερο είναι και ο μοναδικός δρόμος για πρόσβαση για την πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αλλού δεν πάτει αυτοκίνητο από εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος δρόμος που να τον αντικαταστήσει. Ούτε και για εκεί δεν μας έχουν δώσει απάντηση. Εγώ τα έγραφα από τότε, από εδώ και μήνες τα έχω κάνει. Ό,τι ενημέρωση είναι, ήρθαν οι μηχανικοί από το Δήμο, είναι ενήμεροι, αλλά δεν κουνιέται φίλο, όπως σας το είπα έτσι ακριβώς.
0: Το πιο σοβαρό είναι ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει να υπάρχει ο δρόμος καθαρός για να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
1: Όλη η περιοχή θα καεί, θα μπει η φωτιά στο κάστρο δυστυχώς, και μετά θα λένε τι κάναμε και τι πάθαμε. Δεν έχουν καταλάβει τη σημασία αυτού του δρόμου.
0: Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και εμείς με το Δήμο, κύριε Πρόεδρε, να δούμε τι γίνεται.
1: Μακάρι να το κάνετε,
0: σημείο,
1: γιατί βοηθάτε με αυτό το σκεπτικό, ναι, που έχετε. Βοηθάτε και μήπως ακουστούμε, ναι, από κάποιους.
0: Θα έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα εδώ συνέντευξη με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα τον ερωτήσουμε και για αυτό το θέμα.
1: Καλό θα ήταν να το κάνετε και όταν έρθετε σε επικοινωνία, επικοινωνήστε και μαζί μας να μάθω κι εγώ από εσάς, γιατί με άλλο τρόπο δεν μπορώ να μάθω.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό τρίμερο.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

πάμε σε μία είδηση που αφορά όλους μας. Γίνεται έκκληση για αιμοδοσία για την άμεση ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος. Είναι αυξημένες οι ανάγκες σε αίμα. Καταγράφονται όλες αυτές οι ανάγκες το τελευταίο διάστημα στη Ζάκυνθο. Με την αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού να απευθύνει επίγουσα έκκληση προς τους πολίτες για άμεση προσφορά αίματος όλων των ομάδων. Όπως επισημαίνεται, η ανάγκη ενίσχυσης των αποθεμάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις και να διασφαλιστεί επάρκεια για τους ασθενείς που έχουν άμεση ανάγκη. Η αιμοδοσία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Ζακύρθου. Οι υπεύθυνοι απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι ανταποκριθούν συμβάλλοντας έμπρακτα στην κάλυψη των αναγκών του νησιού. Για εσάς λοιπόν που μας ακούτε και είσαστε αιμοδότες ή θέλετε να γίνετε, να γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μια και υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα εξαιτίας του τουρισμού που έχουμε στο νησί μας, είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες και κάθε χρόνο καταγράφονται τα ίδια φαινόμενα, γι' αυτό η προσφορά όλων είναι πάρα πολύ σημαντική.

Λοιπόν, έχουμε δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και διερευνώνται. Θύματα είναι υπάλληλοι ξενοδοχειακών μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστοι τηλεφώνησαν στα θύματα τους, προσποιούμενοι τον λογιστή τους, και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι έχει εγκριθεί για λογαριασμό τους κάποιο επίδομα. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να αποσπάσουν κωδικούς ηλεκτρονικής κωδικούς τράπεζας και να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση αφαιρέθηκαν 2.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη 950 ευρώ, με τη συνολική ζημιά να φτάνει τα 2.950 ευρώ. Οι πολίτες καλούνται

φαινόμενο, μου το έχουν καταγγείλει και εμάς, σε να δέχονται υπάλληλοι ξενοδοχειακών μονάδων, υπάλληλοι στη ρεσεψιόν, να δέχονται τηλεφωνήματα, στο Αργάς υπήρξαν ένα-δύο περιστατικά, τηλέφωνα από αγνώστους και να ισχυρίζονται ότι είναι ο λογιστής τους, να ζητούν τους κωδικούς ή μπάνκι και ότι πήραν κάποια χρήματα πίσω ή επιστροφή φόρου. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία από την αστυνομία, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καταγράφονται καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα από απατεώνες και σε συμπολίτες μας και γενικότερα έτσι σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο, μετά τη 1:30, θα έχουμε μαζί μας το Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, εδώ ζακυρθινό δικό μας, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, είχε ξαναβγεί στην εκπομπή μας. Μαζί θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να δούμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά την... εάν θα φουλάρει τις μηχανές μετά και την έλευση των δύο νέων κομμάτων του, της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένα νέο πρόσωπο, παλιό πρόσωπο είναι, αλλά νέο κόμμα κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 52.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε ξανά μαζί μας τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρτακαστάνη, για δεύτερη φορά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους συμπατριώτες μου και στους πατριώτες μου. Και θερμές ευχές και προσοχή στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις,
0: ναι,
1: σήμερα που ξεκίνησαν. Καλή επιτυχία να έχουνε, mm-hmm, να ξέρουν ότι είναι μια ευκαιρία,
0: ναι,
1: που η προσπάθειά τους θέλουν να δικαιωθεί, αλλά δεν είναι η μόνη που θα έχουν στη ζωή.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Λοιπόν, σας περιμένουμε στη Ζάκυρθο. Δεν ξέρω, θα έρθετε το αμέσως επόμενο κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε όλη, να οριστεί όλη, και... όλη μου η οικογένεια είναι στη Ζάκυρθο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Γιατί λοιπόν, το καθήκον με καλεί εκεί αυτό το τρίμηνο.
0: Ναι. Κύριε Βαρδακαστάνη, άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και σε κάποιο σημείο είπε, μεταξύ άλλων αυτών που, που σηκώνει στους ώμους τους και που κουβαλάει, είναι και το παλιό ΠΑΣΟΚ. Κουβαλάει εσάς ο κύριος Τσίπρα στους ώμους του?
1: Ακούστε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι εγώ προτιμώ την Μπαρτσελόνα του Μέση παρά την Μπαρτσελόνα του Μεσσία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας με την Ιθάκη, αντί να δει στον Οδυσσέα, συνάντησε το Οδυσσέα στο Οδυσσείο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, να αφήσουμε την πλάκα, γιατί ο κύριος Τσίπρας, το μόνο πράγμα που κουβαλάει στην πλάτη του, αλλά νομίζω ότι δεν το κουβαλάει, είναι το παρελθόν του. Mm-hmm. Αυτό κουβαλάει. Είναι ένας πρωθυπουργός που κρίθηκε ως πρωθυπουργός,
0: mm-hmm,
1: κρίθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός του έδωσε εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 23, παραμέρισε, είπε, δεν είχε κάτω θάρρος,
0: mm-hmm,
1: να πει ότι παρετείται. Είπε παραμέρισε. Δεν είχε το θάρρος να πει ότι παρετείται από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Οδήγησε το κόμμα του στα εξών συνετέθη όλα αυτά τα 2,5 σχεδόν 3 χρόνια και τώρα το εξαϊλώνει. Αυτό έχει κάνει και θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας, δύο πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, με πήγε χθες στον Άριο Πάγο,
0: ναι,
1: να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος σου. Και συνοδεύεται από την εξαιρετική δικαστή, την κυρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο του δικαστηρίου που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή, και όλοι με συγκίνηση θυμάμαι τότε δεχτήκαμε την απόφαση του δικαστηρίου της για να δείξει το σεβασμό του στη δικαιοσύνη. Ο κ. Παπαγγελόπουλος ήταν δικός σας υπουργός και από τα μύτη δικός μου.
0: Μάλιστα.
1: Δικός του δεν ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάστε τη δήλωση που έκανε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου για την Οβάρτη, στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της
0: μεταπολίτευσης. Φυσικά, ήταν μια ιστορική στιγμή.
1: Μπράβο. Αυτό το ένα που θέλω να θυμίσω. Και το δεύτερο, θα σας παρακαλέσω, είστε έγκριτοι δημοσιογράφος, να κάνετε μια έρευνα, να δείτε αν έχει κάνει δήλωση για την 717, η οποία επίσης διερευνάται, mm-hmm, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά και πρόσωπα της δικής του κυβέρνησης. Έκανε ποτέ καμιά δήλωση για αυτήν?
0: Μάλιστα.
1: Θέλω σήμερα, και επίσης, ναι, να μας πει τι έκανε από τότε που παραμέρισε, δεν παραιτήθηκε, από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2023 μέχρι που παραιτήθηκε από τη Βουλή. Να μας πει πόσες φορές έκανε επερώτηση, ερώτηση, πόσες φορές μίλησε στη Βουλή, πόσες φορές μίλησε για τα προβλήματα του Κοσμάκη που τώρα εύχεται, δηλαδή λέει ότι θα αγωνιστεί για την ευζοία των πολιτών, για την καλή ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι μέτρο πολιτικής, είναι ευχολόγιον πολιτικής.
0: Ναι. Κύριε Βαρδακαστάνη, όλο αυτό το σκηνικό που είδαμε με το κοριτσάκι που ανέβηκε απάνω, προσπαθεί πιστεύετε ο κύριος Τσίπρας να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτό το, στις ομιλίες
1: του? Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός, ήταν τέκνο της εποχής του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφαγε ξύλο από το Μανιαδάκι. Ο πατέρας του τον έδιωξε να φύγει στο εξωτερικό για να μην τον ξαναβάλουν φυλακή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε από όπου πέρασε όλη τη διαδρομή του, την επιστημονική, καταξιώθηκε ως παγκόσμιος οικονομολόγος, ήρθε στην χώρα, έκανε το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλους τότε το συνίδρυσαν και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δεν μπορεί να τον μιμηθεί. Ό,τι και να κάνει, και είναι λάθος αν το κάνει, και αν θυμήθηκε το κοριτσάκι του 85, το 2026 δεν είναι 85.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να μας πει, είπε κάποιος ότι τώρα λέει έκανε το κόμμα Ελλάς για να βάζει και την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέσα. Και εγώ κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση. Όταν έκανε το ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε το Προοδευτική Συμμαχία, δεν έβαλε πάλι τη σοσιαλδημοκρατία στο σχήμα του, τι τον έκανε να πει δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ και πάω να κάνω άλλο κόμμα? Κοιτάξτε, ήθελε να απαλλαγεί από τα βαρύδια, δικό του θέμα. Δικό του θέμα επίσης όλων αυτών που τα ανέχονται αυτά. Mm-hmm. Αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες τι είναι? Είναι ένα πράγμα. Και ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του.
0: Γιατί έχει το λέτε
1: φύγει,
0: αυτό?
1: Έχει φύγει όλη η συζήτηση από το τι κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Κανείς δεν ασχολείται γιατί η Hellenic Energy και η Exxon Mobil φύγαν από τα οικόπεδα της Δυτικής Κρήτης. Κανείς δεν ασχολείται για άλλα πράγματα, κανείς δεν ασχολείται με το πόρισμα για το ντρόν το ουκρανικό
0: στο
1: Ιόνιο, για το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, την Τουρκία, για όλα αυτά που γίνονται. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με τον κουρνιακτό που έχει σηκώσει, με όλο αυτό το μπουστάρισμα που του κάνει όλο το σύστημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωμα έχει κάθε πολίτης, οποιοσδήποτε πολίτης, ήταν δεν ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει σημασία, να εμφανιστεί, να επανεμφανιστεί με άλλο αμπαλάζ την πολιτική ζωή της χώρας. Αλλά ο πολίτης θα κρίνει αυτόν που παράγει πολιτική για τη ζωή του, αυτός που κάνει προτάσεις να του βελτιώσει τη ζωή του, με αυτόν θα ασχοληθεί, δεν θα ασχοληθεί με την επικοινωνία. Το ότι έγινε μια φορά και καβαλήσαμε το κύμα και με fake μηνύματα έγινε ό,τι έγινε, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Εμείς εργαζόμαστε συστηματικά, μεθοδικά, με υπομονή για να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε, τη σχέση και το νέο συμβόλαιο με την κοινωνία.
0: Από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία σας υποστηρίζει ότι φταίει το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη που δημοσκοπικά τουλάχιστον φέρεται αυτές τις μέρες ότι πέρασε στην τρίτη θέση. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
1: Ακούστε τώρα, δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν γίνει πριν καν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, με συγχωρείτε, είναι κατά παραγγελία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούστε λίγο, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Δημοσκοπήσεις, ας πάρουμε την Real Polls. Τον Ιανουάριο η Real Polls έδινε στο ΠΑΣΟΚ 7,8.
0: Ναι.
1: Τον Φεβρουάριο 8,7. Τον Μάρτιο 9,8. Τον Απρίλιο 10,4. Mm-hmm. Και τον Απρίλιο, για να μην λέω πολλά νούμερα και μπερδεύω τον κόσμο, έδειχνε εκτίμηση στο ΠΑΣΟΚ με 10,4 πρόθεση στη Real Polls, 15,3.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχεται το Μάιο, σε μια μέτρηση που την έκανε πριν να ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, πριν καταλάβουν οι πολίτες γιατί τι συμβαίνει, έδωσε 8,6 πρόθεση και εκτίμηση, κυρία Ποταμίτη, τι είδους αναγωγές, 9,6. Δηλαδή τον Απρίλιο 10,4, 15,3,
0: ναι.
1: Το Μάιο 8,6, 9,6. Σας παρακαλώ πολύ, αυτά δεν είναι. Να καθίσει ο Κουρνιακτός, να παρουσιάσει και καμιά πρόταση για το τι θα κάνει με συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνει, ας πούμε, τους συνταξιούχους, θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, δικό σου δεν είναι ο νόμος.
0: Ναι.
1: Που λέει λάτισε τις συντάξεις των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε λοιπόν, θα τον καταργήσει. Συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα μιλάμε με αερολογίες πολιτικές.
0: Ναι. Για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, ποια είναι η άποψή σας?
1: Να το δούμε πάλι, θα σας πω, να το δούμε. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε ως εκκρεμές, τώρα κάπου πάει να κάτσει.
0: Ναι.
1: Πάει να κάτσει πολύ δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Να το δούμε. Όλοι έχουν δικαίωμα να κρυθούν από τους πολίτες. Όλοι έχουν δικαίωμα. Αλλά να λέει και ο κύριος Τσίπρας ότι κουβαλάει το παλιό Πασόκ την πλάτη του, τον εαυτό του και τα βάρη του κουβαλάει, γιατί και ο ίδιος είναι βαρύδι του χώρου του.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Βαρδακαστάνη, εδώ στη Ζάκυνθο περιμένουμε να οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Σχεδόν είναι έτοιμα την άλλη εβδομάδα, ναι. Για όλη τη χώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα αναγκριθούν για όλη τη χώρα.
0: Για να μπορούμε να απευθυνόμαστε και εμείς, ξέρετε, ήδη υπάρχει, ναι, σε εκκρεμότερο το θέμα. Εσείς θα επισκεφτείτε το νησί στο άμεσο χρονικό διάστημα, στο επόμενο?
1: Θα έρθω, δεν έχω προγραμματίσει, θα έρθω, γιατί, ναι, τώρα πάω όπου με τραβάνε και όπου έχω ευθύνη. Εγώ έχω ευθύνη για τα ψηφοδέλτια στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή, ξεκινάτε τα ψηφοδέλτια, αν κατάλαβα καλά.
1: Έχουμε αρχίσει από το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Αλλά το να επιλέξεις ανθρώπους που θα είναι υποψήφοι, πρέπει να μιλήσεις μαζί τους, να ασχοληθείς. Δεν είναι έτσι, αν δεν παίρνω ένα τηλέφωνο και βάζω υποψήφιο.
0: Θα ξεκινήσει κάποιες περιοδίες και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος?
1: Είναι ήδη.
0: Εδώ σε εμάς θα έρθει.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει. Αλλά
0: πρέπει να έρθει, μια και εσείς είστε από εδώ, να τον φέρετε.
1: Σήμερα είναι από χτες είναι στη Βρετανία.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι, έχετε
1: δίκιο. Από χτες είναι στη Βρετανία και βεβαίως ο Ανδρουλάκης συνέχεια είναι έξω. Αλλά σας είπα, εμείς, για να καταλάβετε, ο κύριος Τσίπρας παρουσίαζε το κόμμα Ελλάς την Τρίτη. Την Τετάρτη εμείς είχαμε εκδήλωση που παρουσιάσαμε τις θέσεις μας. Η Επιτροπή Διεύρυνσης Συμπαράταξης ήταν εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση και τις θέσεις μας για το σχέδιο νόμου του κύριου Λιβάνιου,
0: ναι, ναι,
1: που κατακριμνίζει την αυτοδιοίκηση στη χώρα. Λοιπόν, όταν οι άλλοι παράγουν ομίχλη στην πολιτική, εμείς παράγουμε γαλάζιο ουρανό και καθαρό αέρα. Πολιτική με καθαρές προτάσεις.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γενικέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Να ευχηθώ καλό τριήμερο, καλή σεζόν στο νησί και οι πολίτες να είναι ψύχρεμοι και νυφάλιοι και να μας μελετούν και να μας ψεψαχνίζουν για αυτό που λέμε και για αυτό που κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάντα
1: καλά
0: να συζητάω μαζί σας. Καλό τριήμερο.
1: Και εγώ είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Όποτε
0: με
1: θέλετε, να μην διστάζετε. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής από την εξωτερική μας πολιτική. Πριν από λίγο έφτασε στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάτ εντείνει τις διαμεσολαβικές προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Ντάρ θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο για να εξετάσουν τις διμερείς σχέσεις και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Αυτή η είδηση είναι της τελευταίας στιγμής, ενώ από την πλευρά του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Ρούμπιο θα υποδεχτεί τον Πακιστανό Υπουργό Εξωτερικών στα κεντρικά γραφεία. Μακάρι να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις και του αντιπροέδρου του J.D. Vance ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία, και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα αυτό το θέμα, αρκεί να εφαρμοστούν οι κόκκινες γραμμές που έχει βάλει η Ουάσιγκτον. Αυτές είναι έτσι κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Να δούμε πώς εξελιχθεί το θέμα και θα έχουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες ώρες.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας, 5 λεπτά πριν τις 2. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί σας. Τρίτη 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Σταύρο Κοντονή, για να αναλύσουμε μαζί του την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, Τρίτη 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, και στις 12 εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Αναμένει η Μέση Ανατολή, προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε σε αμερικανικό αεροσκάφος, το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
5: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεση του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
6: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
5: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
6: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
5: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Πολάνιου θα δούμε τώρα πως διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
6: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
8: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την υπηρετική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα. Από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
9: Εντάξει.
10: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
9: Ναι, όλο το τρίμερο.
10: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
9: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε. Νάξο.
10: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
9: Ναι.
10: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
9: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
11: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
12: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
13: Και την πατρίδα.
12: Ναι, είμαι ο τόπος παιδαγωγής.
14: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
6: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
8: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύψη του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
5: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
15: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της υπηρετικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
5: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
15: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ ανωδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική Είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, ναι, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην υπηρετική χώρα με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, ναι, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
5: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Mm-hmm. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
15: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Ακριβώς. Λόγω της γεωπολιτικής κρίσης με την Ανατολή, Ελισάβετ.
5: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
6: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο, αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
13: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7 είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική, την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 από φως στο Αιγαίο, το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
5: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Άκρος επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
16: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εκστάσεων οι υποψήφοι που εκστάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτη αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο υποψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Ιμπυρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
5: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
16: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
17: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος, πολύ λίγο.
18: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμένα. Δηλαδή, είχα ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε, παιδί, πολύ ηλικιωμένοι. Δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλές φορές γίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
19: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
16: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
20: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εκστάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
5: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
16: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
5: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
6: Επίσημο διάβημα συντάσσει Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρομένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
21: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόουν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
5: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
22: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η ΟΑΣΚΙ μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνητό πλαίσιο, τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς και θα παγώσει τις εκτροπαξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη, αντίθετα, παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλά Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίες επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνικοί και στις δύο πλευρές, σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ιφορή της Επανάστασης στην Τεχεράνη, δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις, συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε, μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
5: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Ένα αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
6: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
1: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από

0: Ειδικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
1: λεωφορείο της δομής.
0: Για αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
1: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι, το ανήλικο μέσα.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
1: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεση του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
3: Πλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φώτιες, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα, λοιπόν, εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσύ, Σταυροπιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, Ελισάβετ, που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες, θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμασης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων, αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώ εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρώο, για κάθε φυσικό πρόσωπο, θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών, για να γίνονται εξονυχτικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα τιδόντα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τις ΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΦΥΒΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνία.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος, το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεόδωρος Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας δύο τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Έτσι, Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε δύο άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα, με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο αεροόχημα πλήττει πυκνοκαρκημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη. Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκι η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο Γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, να ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλίνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα ακριτικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και θα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, την τιμητική του έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι οι τιμές. Διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο coach ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να γραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι Πειραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δώρησε στον πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 νίκες χθες, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα, που επέστρεψε στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον 4ο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη, η Arsenal με την κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
3: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα
3: Βουδαπέστης. Χωρίς παράταση, βέβαια.
8: Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, η θηκέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαδουλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο 4ος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα μαζί της Σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτησης στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Απέραντο πάρκινγκ. Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της EuroLeague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Walkup. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φενέο Κορινθίες, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι υψηλές εισροές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλώνα διάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
15: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Λοιπόν, δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιο ωραίο τραγούδι όταν ερχόμουν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, Σπύρο. Σήμερα να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μαζί μας ο Νίκος Τραβελέκης, ο Σπύρος Παπαδάκης, και θα είμαστε παρεούλες σας μέχρι τις 5, αλλά το σκεφτόμουν στο ραδιόφωνο και έλεγα τι ωραία να ταξιδέψουμε έτσι λίγο, να φύγει το μυαλό μας, να φυσήξει η θάλασσα, να φυσήξει ο αέρας. Το φανταστικό τραγούδι αυτό του αείμνηστου του Διονύση Σαββόπουλου.
8: Είναι εκπληκτικό τραγούδι, σε ταξιδεύει.
7: Σε ταξιδεύει.
8: Άκου τώρα, ρε Καραγευρέκη, τι ιδέα είχε η κυρία Γκάτσου.
7: Έτσι,
8: ένα ταξιδιάρικο έτσι ταξίδι.
7: Γιατί πάρα πολλοί μπορεί να είναι τώρα σε κάποιο λιμάνι να παίρνουν κάποιο πλοίο. Mm-hmm. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είστε, μπορούμε να ταξιδέψουμε μαζί νοερά. Και να μην το βάζουμε κάτω και να μην στεναχωριόμαστε. Ωραία, θα περάσουμε και στην Αθήνα. Και να έχουμε έτσι μια αισιόδοξη και θετική διάθεση. Έχω έρθει πολύ με αισιοδοξία σήμερα.
8: Ναι, αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω. Εγώ βλέπω πάντως στον Πειραιά, εκεί στο λιμάνι, είναι τα πάντα κατακόκκινα.
7: Ναι.
8: Είναι τα πάντα μπουτιλιαρισμένα. Δεν ξέρω εάν πανηγυρίζουν ακόμα οι Ολυμπιακοί.
7: Δεν νομίζω πια, το εντάξει, το λήξαμε.
8: Άρα φεύγουν.
7: Ως Πειραιώτισσα το ξέρω, το λήξαμε. Δεν είχε έτσι. Ούτε χθες ούτε προχθές. Δεν είχε. Άρα φεύγουν.
8: Φεύγουν. Έχει πάρα πολύ κίνηση παντού, σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε, από το βορρά μέχρι το νότο.
7: Να μου αγαπά, δεν βρήκε τρόπο. Θα δω αν το επόμενο θα είναι αυτό.
8: Από την Ανατολή στη Δύση γενικότερα χρειάζεστε 2-3 τέρμινα.
7: Ωραία.
8: Οπότε,
7: μια χαρά,
8: ανοίξτε...
7: υπομονή.
8: Πολύ υπομονή.
7: Πολύ υπομονή.
8: Ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM.
7: Θα σας κρατούμε εμείς εδώ πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα βάζουμε και ωραία τραγούδια σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο χαλαρό το πρόγραμμα όσο μπορούμε, βέβαια.
8: Δεν έλαβα το μέμο.
7: Έλα.
8: Και έχω προετοιμαστεί για non-stop show.
7: Όχι, non-stop δεν είπα, αλλά εντάξει. Θα το κάνουμε λίγο ταξί. Επικαιρότητα καλή είναι, αλλά είναι και Παρασκευή, βρε Σπύρο μου.
8: Ναι, σωστό είναι αυτό.
7: Παρασκευούλα μεσημέρι. Τώρα οι άλλοι κάποιοι φεύγουν, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα θα την αναλύσουμε, δεν είπα αναγκαστικά, αλλά εντάξει.
8: Έχουμε και ένα τύπο εκεί πέρα κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος κάνει τα δικά του, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
7: Εγώ νομίζω ότι είναι, πώς το λέγανε εκείνο το παραμύθι με το λύκο και τα πρόβατα, που μετά δεν το πιστεύανε. Δηλαδή θα μας πούνε μια μέρα έληξε ο πόλεμος και θα λέμε δεν το πιστεύουμε.
8: Ξέρεις τι με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία? Ότι τούτος ο Σέριφμαν είναι και ο λύκος και τα πρόβατα και ο Βοσκός μαζί.
7: Ναι, είναι όλα.
8: Αυτό είναι
7: όλα,
8: το
7: είναι one man show πρώτα απ' όλα. Πάντα ήταν one man show, και τώρα το έχει τερματίσει. Γιατί έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Δεν έχει και με ποιον να διαπραγματευτεί, από ό,τι φαίνεται, και τους έχει σκοτώσει όλους. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ψάχνει να βρει διαπραγματευτεί, να λύσει το θέμα του. Άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα διαπραγματευτεί? Έχει βάλει εκεί το Πακιστάν στη μέση. Γιατί από Ιράν. Εντάξει.
8: Τι ωραίες ναι. εποχές. Γενικότερα τη δεκαετία του 30, του 40, του 50.
7: Αυτό, τι ωραία που ζούμε.
8: Όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ήταν να γίνει μια έτσι, συμφωνία, συναντιόντουσαν στη Λοζάνη, στο Παρίσι, στη Ρώμη.
7: Η συνθήκη τη Λοζάνη. Εδώ δεν βλέπω πρώτον να υπογράφεται τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Τραμπ ανά 5 λεπτά να. Μάλλον οι συνθήκες και υπογραφές έχουν αντικαταστεί από το X. Κάθε λίγο και λιγάκι τουιτάρει. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλλο.
8: Το Truth Social.
7: Ναι.
8: Και έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα.
7: Βέβαια, εννοείται.
8: Έτσι. Και... βγαίνει καμιά 15 φορές το 24ωρο στο Fox News.
7: Ναι, αυτό.
8: Μήπως είναι
7: μέρα
8: δικό
7: με τη μέρα και να σου πω κάτι.
8: Θα μπορούσε κάποιος να το αρνηθεί στο Fox News.
7: Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Ωραία, εκεχηρία, εντάξει. Το πετρέλαιο. Σταθερά έχουμε μάθει ήταν 50 ευρώ, 50 δολάρια το βαρέλι, θυμάμαι παλιά βέβαια προπολέμου. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό το 90, το 95, το 100. Μας φαίνεται φυσιολογικές αυτές τις τιμές. Έχουμε σταματήσει πλέον να τις λέμε 100 ευρώ το βαρέλι σήμερα.
8: Και το θέμα δεν είναι μόνο το βαρέλι, είναι και το ταμπλό στα πρατήρια της βενζίνης εδώ στη χώρα μας. Σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ, το ψυχολογικό αυτό όριο των 2 ευρώ το έχουμε, είναι πλέον στη μερισσία διάταξη. Είχε φτάσει και στο 2,11, 2,114, 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη, ακολουθούσε κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, διότι όταν οι μετακινήσεις των προϊόντων γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο ακόμα στην Ελλάδα, άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα τρένα, αλλά τι ξέρουν αυτές οι χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ με τον παραδοσιακό τρόπο, με αποτέλεσμα στα ράφια των υπεραγορών όλα τα προϊόντα
7: όλα, γιατί είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Σήμερα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις που τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ήταν τα θέματα της, σήμερα ήταν τα θέματα της γλώσσας τα οποία εξετάζονταν, είναι η ελληνική γλώσσα. Επίκαιρο το θέμα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι ανθρώποι σχέσεις και η σύνδεση φυσικά των νέων και των ηλικιωμένων. Ένα θέμα που νομίζω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο τα δυσκόλεψε, δεν έχω δει αντιδράσεις. Εγώ μόνο με την κόρη μου μίλησα που μου είπε ότι της φάνηκε πολύ.
8: Δίνει φέτος.
7: Να
8: γράψει καλά και καλά αποτελέσματα.
7: Μακάρι. Αλλά είναι πράγματα.
8: Εμείς το περάσαμε πέρυσι.
7: Ναι. Αλλά είναι πράγματα που τα παιδιά τα συζητάνε και στην καθημερινότητά τους αυτό, τα βιώνουν. Δηλαδή θέλω να πω και να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά. Ή μόνο σύγχρονη εποχή και πώς αυτή έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεση των γονέων με τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μου έλεγε εκεί κόμπλαρα λίγο. Δηλαδή δεν σκέφτηκε τη σχέση σου της γιαγιάς σου με τον παππού σου. Και μου λέει ναι, το σκέφτηκα και πώς εσύ τους βοηθάς και έγραψα.
8: Πες μου κάτι. Ποιος έχει περισσότερο άγχος, η μαμά ή το παιδί?
7: Κοίτα, εγώ πραγματικά επειδή σοκαρίστηκα πάρα πολύ από αυτό που έγινε με τις 17χρονες, πραγματικά σοκαρίστηκα πάρα πολύ εκεί και μέσα μου, και ως προς το παιδί έβαλα μια μεγάλη τελεία και είπα τέλος. Δηλαδή, εγώ θέλω υγιή παιδιά, ψυχικά και σωματικά. Τέλος. Και από εκεί και πέρα όλα θα τα βρούμε.
8: Λοιπόν, απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
7: Φυσικά.
8: Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM.
7: Ακούει τόσο ο Γιάννης, αλλά ούτε ένα μηδίαμα δεν βλέπω. Καμία φορά. Σε κάρφωσα τώρα.
8: Όχι, το κρύβει το αριστοτεχνικά φτιαγμένο με αρχιτεκτονικό τρόπο όλα τα άπα μουσι.
7: Γιατί ακούω και σένα, ακούω και τον Νίκο που τον πενεύουν κάθε φορά. Επίσης,
8: εμείς ακούμε και τα ίδια ακούσματα.
7: Έτσι.
8: Στα 60 μας ακούμε Slayer.
7: Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας 211-208-200 και τα email σας στο στούντιο papaki.realfm.gr.
8: Και μια μεγάλη χάρη από όλους εσάς τους πρωτευουσιάνους εκεί. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα. Έχει φτιάξει ο Κερούλης. Νωρίτερα είχαμε και κάποιες βροχούλες. Εμείς από το πρωί σας το είχαμε πει ομπρέλα να πάρεις.
7: Στο απόγευμα κιόλας ξαφνικά εκεί που είχε ήλιο ήμουν στο αυτοκίνητο, κατέβαινα στον Πειραιά. Να σου η βροχή.
8: Λοιπόν, να μας πείτε, να μας στείλετε μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό δρόμο της πόλης. Πώς περνάτε το μεσημέρι σας? Ετοιμάζετε μπαγκάζια?
7: Φύγετε, βέβαια. Έχετε φύγει ήδη? Φεύγετε αύριο? Θα μείνετε εδώ να κάνετε παρέα σε όσους μείνουν?
8: Εάν είναι να φύγετε, να μείνετε και λίγο παραπάνω. Μπας και από Τρίτη εμείς κινούμαστε και λίγο καλύτερα, λίγο πιο εύκολα.
7: Αυτό, να μην έχουμε
8: όχι
7: κίνηση.
8: Ότι, αλλά...
7: Βέβαια, αν μπορείτε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Είναι αυτό που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι ένα στους δύο δυσκολεύεται λίγο να πάει διακοπές.
8: Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, να ξέρεις.
7: Ναι.
8: Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε χρήματα, κανονίζαμε να πάμε. Μπαχάμες, Μαλδίβες, πού αλλού, πείτε κανένα άλλο. Παρίσια, Λονδίνα.
7: Ναι.
8: Παντού. Σου λέει κάτσε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να κρατάμε τους Έλληνες στην Ελλάδα.
7: Τους.
8: Πρέπει να τους οδηγήσουμε.
7: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
8: Περίμενε. Στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
7: αυτό.
8: Και
7: ή
8: το
7: να
8: σκεπτικό.
7: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
8: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
7: Αυτό.
8: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
7: Ναι.
8: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά,
7: ναι.
8: Σου λέει. Όχι αδερφέ,
7: να πηγαίνετε
8: θα πας στο χωριό σου.
7: Ακριβώς.
8: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
7: Συμφωνώ, γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία. Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
8: Ακριβώς.
7: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
8: Και επειδή,
7: να
8: δεν, πρόκειται, και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω, είναι αγγελικά,
7: κάνουμε,
8: τα πάντα. Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
7: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
8: Ναι, διότι όταν
7: και τον πόνο σας. Όταν... Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
8: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό, το κρεμμύδι, το ελληνικό.
7: Ποιο το κρεμμύδι?
8: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
7: Το κρεμμύδι, επαναλαμβάνω.
8: Το κρεμμύδι.
7: Okay.
8: Και τώρα έπεσε στα 90.
7: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
8: Κατεψυγμένο προϊόν.
7: Ναι.
8: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να το έχεις στο σπίτι, να το ψήνεις, να βλέπεις είτε ταινία είτε να βλέπεις αγώνες με ένα αναψυκτικό. 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Από Τετάρτη σε Σάββατο αύξηση 1,20.
7: Ναι.
8: Το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δεν το λες και φυσιολογικό που να πάρει ευχή?
7: Ναι, αλλά κανείς...
8: Δεν το λες και φυσιολογικό.
7: Φυσικά και δεν το λες φυσιολογικό. Και κανείς από όσους βγάζουμε κατά καιρούς δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση για το τι μπορεί να γίνει πρώτον και γιατί από το χωράφι στο ράφι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις. Όλο ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάντε τους. Προσλάβετε, πόσο καιρό θα ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι?
8: Να σου πω, έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ.
7: Τι
8: λέτε ρε παιδιά, θα πραγματοποιηθεί λέει την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά μεσημβρία στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας.
7: Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν η πλατφόρμα, μια χαρά πάμε με τις πλατφόρμες, πολύ καλά.
7: Εντάξει, έχουμε εξυγχρονιστεί.
8: Απλά
7: έχουμε κάποιες λειτουργίες, κάποιες φορές, επειδή μην είσαι τόσο άδικος.
8: Δεν είμαι άδικος, ίσα ίσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να πάρουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό.
7: Ναι.
8: Δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα, το ότι πατούσες το κουμπί και έβαζες τα στοιχεία τη Δευτέρα και περίμενες για να φορτώσεις το σύστημα μέχρι την Παρασκευή? Δηλαδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από Δευτέρα ως Παρασκευή?
7: Όχι.
8: Τι είναι, παιδάκι μου, τι είναι 4-5 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα? Όλα τα κάνουμε θέματα. Είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερβολικοί. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο.
7: Λοιπόν,
8: γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά
7: πήγε...
8: δεν δουλεύουν και πολλά πράγματα.
7: Ο Ολυμπιακός στο Μαξίμου.
8: Πήγε, ναι.
7: Το τάδες αυτά.
8: Τα είδα.
7: Δώρο σκάκι στον Μπαρτζόκα.
8: Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές.
7: Είναι τα ωραία.
8: Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας.
7: Φυσικά. Και υποδέχθηκε. Είναι τα ωραία, είναι τα ωραία αυτά. Ναι.
8: Επί Καραμαλή, όταν είχε υποδεχθεί τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές κόσμου, ο κύριος Καραμαλής. Θυμάσαι τότε, ήσουν μικρή, δεν θα
7: δεν το
8: θυμάσαι.
7: Δεν το θυμάμαι, όχι.
8: 2007 ήταν εσύ, Γιάννη. 2007-2006.
7: Δεν το θυμάμαι.
8: Το μουντομπάσκετ που κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαμε στον τελικό, αλλά χάσαμε από την Ισπανία.
7: Ούτε
8: είναι
7: Γιάννης,
8: εδώ στα Βρακάκη.
7: Ούτε ο Γιάννης το θυμάται.
8: Θα μας τα. Λοιπόν, δέχτηκε με.
9: Το
8: 7. Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους παίκτες.
7: Λογικό.
8: Η Λουκία έγινε της γραβάτας.
7: Της γραβάτας.
8: Έγινε της γραβάτας.
7: Δηλαδή
8: όλοι βγάζαμε τις γραβάτες,
7: ναι,
8: που καλύπταμε το ρεπορτάζ,
7: ναι, ναι, ναι,
8: και πηγαίναμε στον Παπαλουκά, στον Σκορτιανίτη, σε όλους
7: και
8: αυτούς, στον
7: Διαμαντή.
8: Ναι. Να τις υπογράφουμε.
7: Έτσι,
8: ναι.
7: Ορίστε. Έχετε αυτό. Άρα γραβάτα με υπογραφή.
8: Δεν την έχω, μου την πήρε ο Καραμαλής.
7: Α, σου την πήρε.
8: Ναι, μου
7: την
8: ήθελε. Μου δώσε μία δικιά του, τη αυτή που φορούσε και πήρε αυτή. Δεν ξέρω αν έκανα καλό ντυλάρισμα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Το ρακούν, ο σοσιαλισμός λέει δεν ρίζωσε στην Ελλάδα επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους. Τι μας κάνεις μωρέ με μεσημεριάτικα, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή, αλλά... Όχι, όχι, Σάβα, δεν μιλάμε για το κρεμμύδι από το Κατάρ. Μιλάμε για το κρεμμύδι που έρχεται από τη Νεάπολη Λακωνίας, από τα Βάτικα, και το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Θήβα. Υπήρχε βέβαια και Ινδικό, υπήρχε και Ινδίας, από την Ινδία, ίδια τιμή.
7: Μάλιστα.
8: Όσο κάνουν το κρεμμύδι να έρθει από Λακωνία και Θήβα, τόσο είναι το κόστος να έρθει από Ινδία. Αυτά δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν τα βλέπουν, δεν τους κάνει εντύπωση. Γιατί στον απλό πολίτη τον καταναλωτή τους κάνει εντύπωση.
7: Οι ελεκτικοί μηχανισμοί πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι δεν επαρκούν, διότι συνομιλούσαμε και εδώ με την κυρία Τσαγκάρη και μας έλεγε ότι είναι 75 άτομα για όλη την επικράτεια.
8: Ναι.
7: Πού να πρωτοπάνε. Ένα εύλογο ερώτημα εγώ καταθέτω στη συζήτηση.
8: Θα σου πω.
7: Πού να πρωτοπάνε.
8: Αν ξεκινήσουν τους ελέγχους σήμερα. Φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια κάτι
7: αυτό,
8: θα έχουν καταφέρει.
7: Μέσα σε 15 χρόνια, ναι, αυτό σου λέω.
8: Θα μπορούσε να είναι προεκλογική δέσμευση ενός κόμματος.
7: Αυτό
8: στα
7: σου
8: επόμενα
7: λέω.
8: 15 χρόνια θα έχουμε ελέγξει τα,
7: ναι,
8: πράγματα. Ναι.
7: Είναι λίγο, πρέπει να σπεύσουμε λίγο να προσλάβουμε κόσμο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Δεν αγοράζω το επιχείρημα, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Οκ, okay, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Φέρτε κόσμο να κάνει τους ελέγχους για να επαρκούν. Δεν μπορώ να το αγοράσω, συγγνώμη.
8: Και πολύ καλά κάνεις. Διότι θα έπρεπε να βρούνε τρόπο, λύση, να προσλάβουν άτομα, να εξειδικεύσουν το προσωπικό.
7: Ακριβώς.
8: Ας μην μπούμε στην λογική του λεφτά υπάρχουν, αλλά να μπούμε στη λογική ότι εκεί που χρειάζεται πρέπει
7: εφόσον
8: να κάνει την υπέρβαση το κράτος.
7: Εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να ενισχυθούν. Άκουα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, χθες νομίζω, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Το παραδέχτηκε. Έχουμε προκηρύξει τόσες θέσεις. Το παραδέχτηκε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Πρέπει να έρθουν νοσηλευτές. Κάπως έτσι είναι και με τους ελεγκτές. Πρέπει να έρθουν ελεγκτές. Δεν φτάνουν 75 πόσοι είναι για όλη την επικράτεια.
8: Κάντε το που να πάρει ευχή. Τι το λέμε,
7: το
8: σχολιασμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σχολιάζουν τα δρόμενα και τα πεπραγμένα περισσότερο οι πολιτικοί και αυτοί που ουσιαστικά πρέπει να πάρουν, πρέπει να πάρουν αποφάσεις, από ότι εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο σχολιασμός, η παρατήρηση, το να παρατηρούμε μάλλον, το να κάνουμε ρεπορτάζ, το να επισημαίνουμε πράγματα, είναι η δουλειά δική μας, είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, είναι η δουλειά των πολιτών. Όχι του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι εκεί για να λύνει τα προβλήματα, όχι να τα επισημαίνει. Αλλά, πάση περιπτώσει. Βασίλη μου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ακριβώς αυτό το οποίο γράφεις για τα χρέη του κόμματος. Είπε κάτι άλλο. Είπε κάτι άλλο. Που, και αυτό το κάτι άλλο, γιατί λέει ο Βασίλης ότι σε μία συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση και ότι απλά δεν έχει γίνει τυπικά η διαγραφή, γιατί αν θα γινόταν διαγραφή θα εκνευρίζονταν για λόγους λαϊκισμού, λέει, δεν έχουν διαγραφεί τα χρέη. Μίλησε για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των τραπεζών. Τώρα το αν το βρίσκουμε σωστό ή όχι, άκου να δεις, Βασίλη. Εάν αυτή η αντιμετώπιση είναι μόνο για κόμματα και δεν είναι και για τους πολίτες, υπάρχει ζητηματάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζητηματάκι.
7: Λοιπόν, εμείς θα ανοίξουμε εδώ διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αργότερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος του Πρατηριούχων και Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, για να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Και από την άλλη, επειδή έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήδη δύο δημοσκοπήσεις και σήμερα άλλη μία της ΣΑΛΚΟ, και έχει ξεκινήσει και ένας καυγάς απέναντι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στους δημοσκόπους, σε διάφορα, σε όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να δούμε και τη γενικότερη εικόνα όπως διαμορφώνεται τώρα. Θα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Πιστιόλα, τον επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία τάξη, για να δούμε τι γίνεται.
8: Όντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία, εκνευρισμός, πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα συναισθήματα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμφάνιση και επισήμως μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
7: Απλά ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί, η οποία έχω την αίσθηση ότι ήταν η interview. Ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του.
8: Το είχε ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού και δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
7: Στη Real Polls έχω την αίσθηση ότι έγινε την ίδια μέρα, αλλά και αυτό πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
8: Ήταν στο οριακό.
7: Ναι, ήταν στο οριακό. Οπότε σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Εκεί εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει το κύριο κόμμα του, βγαίνει δεύτερος με 12,8%, το ΠΑΣΟΚ με 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Την ίδια κατάταξη δημοσίευαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
8: Η Real Polls έχω την εντύπωση ότι έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
7: Είσαι σίγουρος?
8: Ναι,
7: δεν το θυμάμαι.
8: Και με μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Για να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην μέσα στη δίνη του κυκλώνα των πολιτικών αυτών εξελίξεων.
7: Ναι.
8: Οι αναλυτές λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα μας πει και ο κύριος Πιστόλας, χωρίς να θέλω να τον προκαταλάβω, λένε ότι θα πρέπει να περάσει
7: Όχι,
8: ένα χρονικό διάστημα.
7: Όχι, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν τρίτο, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, ήταν τρίτο και το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο.
8: Τέταρτο με μονοψήφιο,
7: ναι,
8: αριθμό.
7: 9,6. Ναι, έχεις δίκιο.
8: Λένε λοιπόν οι αναλυτές, λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα, ότι όλο αυτό θα το δούμε μόλις φύγει από τη μέση η σκόνη που έχει σηκωθεί.
7: Ναι, γιατί θυμάσαι και όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ότι είχε ένα ρεύμα, ναι, στην αρχή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, το οποίο ρεύμα αυτό μετά σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Mm. Βέβαια, συζητώντας και με πάρα πολλούς δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους και κυρίως δημοσκόπους, μου λένε το εξής, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε αυτό το 70%, το οποίο είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ουσιαστικά η αναλογία είναι ότι ένας από τους δύο, αν πάει να ψηφίσει, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού, και μετά θα διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμησή τους αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος καταφέρει και σηκώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον καναπέ και πάνε στην κάλπη, δεν θα πάνε για να ψηφίσουν εύκολα Νέα Δημοκρατία. Αυτοί θα πήγαιναν ούτως ή άλλως.
8: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόλο που δεν θέλουν να τον δείξουν αυτόν τον προβληματισμό. Ναι. Εδώ και 1,5 μήνα, δύο μπορώ να σου πω, κάνουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Τα ευρήματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαψεύδουν ότι υπάρχει η τάση να φεύγουν ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα. Αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι έχει κολλήσει τον ιό του ΠΑΣΟΚ. Κολλάει βελόνα. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. πολύ εύκολα μπορεί να χάσει μία-δύο μονάδες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τις πάρει πίσω. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά.
7: Να, κρίνοντας και από το πώς έχει αντιδράσει το Πασόκ αυτές τις δύο μέρες από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με μία πίεση την οποία δέχονται και την οποία βλέπουν να έρχεται. Έχω αυτή την αίσθηση.
8: Σωστό. Ξυπνήσατε, βλέπω. Πολύ χαίρομαι. Γίνεται τώρα ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μας αρέσει.
7: Εδώ μας λέει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Ποτέ μου δεν κατάλαβα την τρομερή αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κατά το διάστημα το λεγόμενο full season. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Ναι. Και όχι μόνο δεν το κατάλαβα, με ενοχλεί και ιδιαιτέρως. Διότι η ίδια παροχή υπηρεσιών αυθαίρετα και νόμιμα διπλασιάζεται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τουλάχιστον δηλαδή ο γιατρός το χειμώνα που αυξάνονται οι ιώσεις πρέπει να διπλασιάζει την αμοιβή του. Είναι σωστό? Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Και σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Το ένα κατάλημα να το βρίσκεις τον Ιούλιο 150 ευρώ, λέω μία χ τιμή εγώ, και τον Αύγουστο να το βρίσκεις 350. Δηλαδή είναι.

0: Πελέξη τον στείλαμε σήμερα να ξεκουραστεί λίγο και στη θέση μου του είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Αυτό, η κυρία Λουκία, κάτσε εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ δεν με αφήσανε εμένα να ξεκουραστώ, εγώ είμαι εδώ.
1: Την απολαμβάνετε και όλα στο Κόντρα Channel, εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Ούτως αν, στη δική σου εκπομπή η κυρία Καριστιανού δεν είχε προαναγγείλει
0: την είδηση του κόμματος.
1: Ναι, ναι, ναι, από το 2025 είχαμε.
0: Ναι, το είχαμε.
1: Πόσο μακρινό φαίνεται. Αυτό τώρα τι είναι, βασιλικιά είναι ή...
0: Είναι, μας δείχνει το και 25 ο Γιάννης. Οπότε το και 25 πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να έχουμε τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πολύ κοντά μαζί σας.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market, σε εμάς.

0: Οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης εδώ στα μικρόφωνα. Και έξω, Σπύρο, τι γίνεται? Χαμός γίνεται με την κίνηση.
1: Γίνεται χαμός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Θα ξεκινήσουμε κλασικά από τον Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού, από το Μοσχάτο, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω. Ξεκινά από το ύψος του Μοσχάτου, αμέσως μετά, δηλαδή με το που βγαίνεις από την Ποσειδόνος και μπαίνεις στον Κηφισό, και μάλιστα αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενα φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Εάν μπορέσετε να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Συνήθως εκεί γίνεται η ιστορία. Και μετά ή μέχρι τη Φιλαδέλφια φτάνει το μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από το.
0: Ναι, ξέρω από πού ξεκινάει. Κατάλαβα.
1: Σταματάς, βγάζεις φωτογραφία το Ειρήνης και Φιλίας, βγάζεις φωτογραφία το Καραϊσκάκι, βγάζεις γενικότερα φωτογραφίες εκεί τον ορίζοντα. Και ακόμα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, πριν δηλαδή από την από τον κόμβο της Αττικής Οδού, και φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί που λέμε ο κόμβος της Ρενό, στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα λοιπά η κάθοδος είναι βατή, οπότε εκεί κάπως σώζεται το πράγμα, τουλάχιστον όχι κατεβαίνετε. Όσοι ανεβαίνετε, βοήθειά σας. Σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Γιατί υπάρχει έξοδος. Έχουμε όμως κοντά μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Εσείς εκεί στις θάλασσες δεν έχετε πρόβλημα μποτιλιαρίσματος ή έχετε?
2: Εγώ μόλις έρχομαι από το Attica Green Expo, όπου μίλησα για την ασυνεσιωτικότητα, σε αυτή τη μεγάλη έκθεση δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Οπότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συνάντησα κίνηση μέχρι το Υπουργείο.
1: Αυτό είναι, ναι, γιατί η κάθοδος είναι μια χαρά του Κηφισού. Δεν ξέρω αν κατεβήκατε από τον Κηφισό. Στην άνοδο όμως πρέπει να βλέπατε τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως μας ενημερώνει ηλεκτρονικά ο χάρτης.
0: Τώρα να πάμε λίγο, να πάμε στο μεταναστευτικό, κύριε Γκίκα, γιατί διαβάζουμε και ότι πιο σκληρά μέτρα θα προαναγγείλει η κυβέρνηση, καθώς συνδέει την πρόσφατη έξαρση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο εν ώψη και της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη, η Κρήτη φαίνεται να πιέζεται, αναδεικνύεται δηλαδή σε κεντρικό πεδίο πίεσης με ανοιχτά ζητήματα υποδομών και τοπικής συνένεσης. Τι προτίθεστε να κάνετε?
2: Καταρχάς να πω ότι γενικώς το θέμα του μεταναστευτικού υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Και στο πεδίο, στο πεδίο όμως είσαστε εσείς, κύριε.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά να πω ότι στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά εφαρμόζουμε το European Pact, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει συμφωνηθεί το 2024 και έρχεται πλέον στην ένωμη τάξη της χώρας. Πράγματι, βάζει κάποιες, αυστηροποιεί κάποιες διαδικασίες, περιορίζει χρονοδιαγράμματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι δεν λαμβάνουν αυτή τη λεγόμενη διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής και θα υπάρχει ένας αυστηρότερος μηχανισμός ελέγχου για να μείνει κάποιος ή να μην μείνει, και θα οδηγούνται σε κλειστές δομές. Επίσης είναι σημαντικό αυτό, η πρόβλεψη αξιοποίησης κάποιων κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, δεν αλλάζει κάτι ως προς το επιχειρησιακό σκέλος και την διαδικασία την οποία κάνουμε εδώ και καιρό. Να πω στο μεταναστευτικό, παρότι υπάρχουν μέρες που πραγματικά υπάρχει πίεση στην Κρήτη, όπως αυτό το τελευταίο διήμερο για παράδειγμα, υπάρχει μια πίεση, έχουμε αρκετές αφήξεις δηλαδή και διασώσεις, πολλές διασώσεις στην ευρύτερη περιοχή Νότια Κρήτης. Γενικώς ο αριθμός των εισερχομένων το 2026 είναι μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 12-12.500, όταν πέρσι αντίστοιχη περίοδο είμαστε γύρω στις 7.500. Άρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Παρόλα αυτά, που μιλάμε για μια πίεση στην Κρήτη, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη, τα επιχειρησιακά σχέδια είναι δεδομένα, οι εντολές του Υπουργού του Βασίλη του Κικίλια είναι δεδομένες και νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή 1η Ιουλίου που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύμφωνο, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμο το λιμενικό? Δηλαδή προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. Αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο σύμφωνο ότι θα πρέπει να γίνεται, μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι πρόσφυγες από τους μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες?
2: Κοιτάξτε, αυτό το αναφέρει πράγματι το νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει υπό την έννοια ότι αμέσως με το που έρχονται υπάρχει μια διαδικασία screening, να το πω έτσι, δηλαδή μια υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα σύνορα, που σημαίνει ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομική έλεγχη, έλεγχη ασφαλείας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί ο παράνομος μετανάστης να πει ότι εγώ προέρχομαι από το Σουδάν, για παράδειγμα, αυτό είναι το χαρτί μου, αν έχει χαρτί, προέρχομαι από το Σουδάν, οπότε δικαιούμαι διεθνούς προστασίας. Αυτό λοιπόν αξιολογείται, όχι από εμάς, εμείς απλά ως λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του λιμενικού σώματος. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε πάνω από 600 διασώσεις ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και να μην σας πω, να σας πάρω σε βάθος δεκαετίας, που είναι πάνω από 250.000 διασώσεις ανθρώπινων ζώων από το ελληνικό λιμενικό σώμα και ακτοφυλακή. Που και πέρα αναλαμβάνει βεβαίως το Υπουργείο Μετανάστευσης, ακολουθώντας το νέο αυτό σύμφωνο για τη μετανάστευση, που σας είπα αυστηροποιεί οι καταστάσεις και οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αφού είναι ευρωπαϊκή οδηγία πια.
0: Κύριε Γκίκα, επειδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή τα έχετε ακούσει ότι τον Ιούνιο ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο, σε επίπεδο, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, στο πεδίο, δηλαδή αν βρίσκονται σε ένα νησί το οποίο θεωρούν, έχουν περιγράψει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ως δικό τους ενώ δεν είναι, το λιμενικό πώς θα αντιδράσει? Δηλαδή αν βρεθεί εκεί μια φρεγάτα ή ψαράδες ή πάνε να ψαρέψουν, μήπως θα δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο? Γιατί γενικά η ένταση, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, μιλώντας και με πολλούς διεθνολόγους.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αν θα είναι, σε τι βάθος θα είναι.
0: Μήπως αν περιμένουμε θα είναι αργά?
2: Να σας πω, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν ανδιαφυσβήτητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία. Η χώρα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια εργώδης προσπάθεια που τη βλέπουμε όλοι για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για την επικαιροποίηση, αν θέλετε, των πολεμικών μας σχεδίων, του σχεδίων προετοιμασίας, με την έννοια ότι ο πόλεμος εξελίσσεται. Βλέπετε τώρα όλοι μιλάμε για ντρόουν, όλοι μιλάμε για νέους τρόπους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει αυξήσει με λίγα λόγια σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και είναι σε απόλυτα δεδομένη θέση να υποστηρίξει την εθνική κυριαρχία. Δεν νομίζω, εκφράζω και προσωπική άποψη, ότι η Τουρκία θα τραβήξει το όποιο σκηνή. σε κάθε περίπτωση και στο διπλωματικό πεδίο να είστε βέβαιοι ότι γίνονται βήματα όπως πρέπει να γίνονται.
1: Εδώ είναι που κολλάει κιόλας, γιατί ξεκινήσατε στην αρχή να μας μιλάτε για την ισιωτικότητα, κύριε Γκίκα. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται οι κινήσεις, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά επί του πρακτέου να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα νησιά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτείας, επαναλαμβάνω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η νησιωτικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πρόσφατα αποφάσισε την δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και προχθές στη Βουλή, αλλά και σήμερα στο συνέδριο αυτό, συνομιλώντας με δημάρχους μάλιστα, νησιώτες δημάρχους, και όχι μόνο, ήταν και αρχιδήμαρχος Πρεβέζης, ότι η προσπάθεια η δική μας είναι ακριβώς η εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο να περάσει οι βασικοί άξονες στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Και το έχουμε, πιστεύω, καταφέρει αυτό, και σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, στην Κύπρο θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, και ευελπιστούμε ότι πολλές από τις ελληνικές θέσεις θα έχουν ήδη ενσωματωθεί. Να σας πω όμως μια κουβέντα. Αν δείτε τι έχει γίνει το τελευταίο χρόνο από τις στο πεδίο άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με ενεργειακούς κολοσσούς, και με όλο αυτό που ακολουθεί, βεβαίως όλο αυτό έχει, το βλέπουμε, εκνευρίσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, την Τουρκία.
0: Απλά ξέρουμε, κύριε Γκίκα, ότι όταν η μία Τουρκία είναι εκνευρισμένη και όταν ένας Ερντογάν είναι εκνευρισμένος και ανεβάζει συγκεκριμένο έργο στο εσωτερικό το ακροατήριο, αυτό μπορεί να βγει και παραέξω. Μπορεί αυτή η ένταση, δηλαδή, να είναι πολύ πιθανόν να έρθει και στη δική μας γειτονιά.
2: Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Και μάλιστα τόσα χρόνια όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό, αυτό ήταν η καθημερινή μας ζωή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απέναντι αχθή, εάν οψέποτε απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 από πλευράς δυνατότητας αποτροπής όσον αφορά τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά και από το ευρύ πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και με οργανισμούς, με Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Τουρκία παρά να βρυχάται.
1: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, αλλά επειδή θα μου επιτρέψεις, Λουκία, γιατί δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά τον κύριο Γκίκα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζεστε εκεί στην κυβέρνηση?
2: Η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση θα κριθεί και στις εθνικές εκλογές, κύριε Υπουργέ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό, πώς να σας πω, διόλου ευκαταφρόνητο, να το πω κομψά, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά ήταν διαλυμένη, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Το rebranding που κάνει δεν νομίζω ότι μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας βίωσε την πρωθυπουργία Τσίπρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να μην αναπαριθμίσω προγράμματα Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι, εντάξει, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι κάθε... όλοι τα έχουμε δει, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει και ο λαός.
2: Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλο. Ίσως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το έχουμε περάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτό το έργο, και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών μέχρι τις εκλογές, αρχές του 27 φαντάζομαι, την άνοιξη κάποια στιγμή. Έχουμε το χρόνο να περάσουμε όλη τη χώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το έργο, και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά σταθερότητα, ζητά πρόοδο, και δεν θα παίξουμε τη χώρα στα ζάρια σε σχηματισμούς που δεν έχουν, αν θέλετε, κάποια προϊστορία.
0: Αν όμως, κύριε Γκίκα, δεν έχετε αυτοδυναμία? η οποία τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να προς το παρόν με την φωτογραφία της στιγμής φαίνεται μακρινή αυτό την αμία, αυτό το 38% φαίνεται μακρινό. Εμείς κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε γενικώ σαν χώρα.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι ακριβώς η αυτοδυναμία. Δηλαδή πιστεύουμε και
0: εντάξει, και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, και η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, η πρώτη, και φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Το λέει και το ξαναλέει.
2: Θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο το λέμε συχνά, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει σε πρώτες, δεύτερες εκλογές δεν υπάρχει στο κόμμα μας αυτοδυναμία, τότε εκ των πραγμάτων θα πάμε σε συνεργασίες. Δεν μπορεί να μείνει χώρα κυβέρνητη, και μάλιστα
0: το θέμα είναι με ποιους όμως, κύριε Γκίκα, γιατί το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει αυτό μετά, γιατί στην πολιτική είμαστε, όλα τα βλέπουμε, έχουμε δει τόσα και τόσα.
2: Τώρα να πάω στο απεσιόδοξο σενάριο. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, με την εμπειρία των τόσων χρόνων που είμαι σε αυτό το χώρο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν μια ισχυρή τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί έχουν δει αυτό που έχει γίνει την τελευταία αυτή 7 ετία, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα.
1: Επειδή θυμηθήκατε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, νόμιζα ότι θα δίνατε την απάντηση που έχει υποθεί από μεγάλο πολιτικό αυτής της χώρας, ότι άλλα είναι, διαφορετικά είναι τα πράγματα πριν από τις εκλογές και διαφορετικά μετά, διότι το αποτέλεσμα των εκλογών ουσιαστικά δίνει την απάντηση των Ελλήνων πολιτών. Άρα όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, ακόμα και αν τώρα στεναρά λένε όχι στις συνεργασίες, να δουν και το κομμάτι της συνεργασίας, αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου 20, του 2026 στο Intercontinental, στο Ballroom 3. Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Να προτείνω ταξιδάκι στον Άφλιο.
0: Βέβαια, πάμε ταξιδάκι.
1: Εκεί,
0: πάμε.
1: Στο Μπούρτζι.
0: Που είναι πανέμορφο, ακούω.
1: Να πάτε να ξεκουραστείτε εκεί και μετά μόλις ξεκουραστείτε να ανεβείτε 999 σκαλιά.
0: Όχι, αυτό δεν ξεκουράζει.
1: Μα μη συμπεριφέρω, ούτε χίλια δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι, αν θέλετε ανεβείτε τα. Όσοι μπορείτε και αντέχετε, βουρ.
1: Εμείς γύρω-γύρω με τα μάξι.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες στον Άφλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Άφλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας, έλα και το σαρδαμάκι με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, προσέξτε, όχι τη Δευτέρα που είναι αργία, την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα την Ήρα. Την Ήρα που το κοριτσάκι που του έφερε το χαρτί.
1: Πρόσφατο είναι.
0: Πρόσφατο.
1: Εμένα, αν με ρωτάς, θυμάμαι και το κοριτσάκι στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ανούλα, τι θυμάσαι, την Ανούλα.
1: Την Ανούλα, δεν θυμάμαι.
0: Ανούλα, δεν θυμάσαι που τη λένε Γιανούλα.
1: Ναι.
0: Και βγήκε σήμερα και είπε.
1: Βγήκε.
0: Είναι 48 χρονών σήμερα η Γιανούλα.
1: Είναι ηλικία μου, δεν μεγαλώνω μόνο εγώ, μεγαλώνει η Γιανούλα.
0: Σε 20 χρόνια θα λέμε η Ήρα. Πόσο την έκανε την Ήρα, εγώ 7-8 χρονών την έκανα κάπου εκεί. Θα λέμε σε 20 χρόνια την Ήρα. Η Γιανούλα λοιπόν είπε.
1: Όπου κάποιος άλλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Όπου κάποιος άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός θα έχει βρει παραδείγματος χάρη τη Μερούλα.
0: Ναι, τώρα έχουμε τη Γιανούλα, ναι. Η οποία ήταν Ανούλα τότε.
1: Ναι.
0: Και το μπέρδεμα λέει με το όνομά της, το χαρακτήρισε πάρα πολύ όμορφο. Της άρεσε πάρα πολύ που έκανε κάτι ανάλογο ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα λέει ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή η Ανούλα, ήταν η αδερφή της. Αλλά επειδή η αδερφή της έμοιαζε λίγο, είχε κοντά μαλλιά και θύμιζε λίγο αγόρι,
1: ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο βγήκε η Ανούλα τελικά.
1: Πώς γράφεται η ιστορία σε αυτό τον τόπο.
0: Είδες.
1: Για 5 πόντους, ναι. Μήκους.
0: Και θέλανε 4 κοριτσάκια να πλαισιώνουν τον Ανδρέα για να συμβολίζουν την τετραετία. Αλλά τελικά επιλέχθηκε η Ανούλα με 4 γαρίφαλα.
1: Στο μεταξύ, έτσι όπως κρατούσε ο κύριος Τσίπρας τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Ναι, ήταν όπως την κρατούσε ο Ανδρέας.
1: Βρε τι μου θυμίζει.
0: Κάπου το έχω δει εγώ αυτό, έτσι.
1: Yeah. Κυρία Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνυματάκι σας, να είστε καλά. Το δεύτερο συνημμένο δυστυχώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να το φορτώσω. Αλλά το πρώτο είναι τόσο ωραίο, ένα καλάθι γεμάτο με μαργαρίτες και γράφει καλημέρα, έτσι καλημέρα να είναι μέχρι το βράδυ.
0: Έτσι να μας φτιάχνετε τη διάθεση, πραγματικά, να μας φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Ο Μάνος να αναφέρεται στο θέμα της ακρίβειας, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένα ζήτημα. Απασχολείς τους πάντες.
0: Επειδή μας γράφετε κάτι μηνύματα ότι θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, δεν θέλουμε να σας μαυρίσουμε την ψυχή, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί θα μας λέτε, ρε παιδιά, καθώς είστε και κάνετε εδώ πέρα χαβαλέ για άλλα θέματα και δεν μιλάτε για τα σοβαρά. Γιατί τα σοβαρά που απασχολούν όλους μας είναι και αυτά.
1: Ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, να ας πούμε πώς μπορείς να γυρίσεις. Καταρχήν, χαιρετισμούς από τη γειτονιά του Αγιώργη στους Μολάους. Τι λες, ρε Παύλο μου? Είναι η γειτονιά μου και έχω μεγαλώσει.
0: Ναι, και έχεις μεγαλώσει. Άρα γι' αυτό οι χαιρετισμοί.
1: Αφού μιλάτε, λέει.
0: Συντοπίτες.
1: Ναι, κοντογειτόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Δεν
1: ναι.
0: έχω καταλάβει.
1: Αφού μιλάτε για ακρίβεια, να πούμε και για το πορτοκάλι το Βαλένσια. 0,35 στο χωράφι. 1-0-2 στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάνω από 3 φορές. Να πούμε για τα κεράσια που μου τα έλεγε κάποιος προχθές και δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι είχαν μεγάλη διαφορά στην τιμή τα κεράσια.
1: Μάλιστα. Κόβουμε, ρωτάω, μου λέει τι? Εδώ και ώρα ο... Ναι, το δικό σας κύριε Καραγευρέκη.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης γεμάτη.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Πέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αλεξάνδρας Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γλυκά Νερά έως Μαρούσι και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 60 έκτακτα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί στα κτέλ Κηφισού. Παράλληλα, σε ισχύ είναι έκτακτα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο όλης της χώρας. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών σήμερα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον. Προβλέπει επέκταση κυχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες και το άνοιγμα των στενών τορμούς. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο μία ημέρα πριν από τις μεταξύ τους συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρωσικό πλήγμα με ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας στον 39χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 30χρονης σύζυγου του Μεσφυρί τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελοκήπους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους.
4: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Οριστικά στο γκρουπ των ισχυρών θα βρίσκεται το Παναθηναϊκό στην κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 17 Ιουνίου οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους με τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
3: Γενικά ήθρος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Άστατος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: ωραία πέρασε η ώρα. Μαζί σου πολύ έτσι. Your baby lays.
1: Είδες πως περνάει η ώρα.
0: Όταν, και όταν είναι και Παρασκευούλα.
1: Όταν είναι και Παρασκευούλα και μας περιμένει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, σε περιμένει ένα τριήμερο μπροστά
1: τριήμερο.
0: Σου. Ασφαλώς. Δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε εγώ και η Λουκία.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Α, εσύ δεν θα δουλεύεις.
1: Εγώ δεν θα δουλεύω δεν θα Δευτέρα. Θα έχω την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Δευτέρα όταν εμείς έχουμε δουλίτσα. Κυριακή θεωρείται εργάσιμη.
1: Από πού θεωρείται εργάσιμη?
0: Θεωρείται εργάσιμη γιατί πρέπει να κάνεις την προετοιμασία για την εκπομπή.
1: Έλα μωρέ τώρα, εσύ είσαι παλιός τώρα. Τι δημοσιογράφη, τι προετοιμασία τώρα. Δεν έχεις ανάγκη.
0: Ας το μείνει το καφέ, έλα
1: τώρα.
0: Προσπαθώ να αποφύγω το. Πάμε μια πρατή στη Σλάβα μου, λέει Μαρία.
1: Έχω δουλειά.
0: Πάμε μέχρι το Αυλάκι να κάνουμε μπάνιο, βρε παιδάκι μου, και άσε τώρα έχουμε δουλίτσες, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματα και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκία Γκάτσου ασφαλώς στο ένα μικρόφωνο του Real FM. Εδώ η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Ναι, και ο Σπύρος Παπαδάκης σήμερα μαζί μου που μου κάνει παρέα. Και μου αρέσει εδώ που δεν είμαι μόνη μου.
0: Δεν θα σου
1: δεν μ' αρέσει η μοναξιά.
0: Εσύ και
1: δεν είμαι του πιο καλή η μοναξιά.
0: Εσύ και η Λίβερπουλ.
1: Δεν το
0: you
1: είμαι.
0: Never walk alone.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μας εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι σας εκνευρίζει, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να μας πείτε και τι βενζίνη βάλατε σήμερα, γιατί έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των πρατηριούχων και βενζινοπολίων του νομού Αττικής. Να μας πείτε τα παράπονά σας, να τα μεταφέρουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Ένα προς ένα. Μην κάνουμε συνέντευξη έτσι. Και τον έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούσατε τι είπα. Ότι να μας στείλουν οι ακροατές μας τα μηνύματα, να δούνε πού βρήκαν τη βενζίνη και πόσο.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λέει η Λουκία, κύριε Παπαγεωργίου. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
2: Σπύρο, εσύ είσαι παραδοσιακός, νομίζω.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνει.
1: Το θέμα είναι πόσο σου κρατάει το 20 ευρώ τώρα.
0: Ορίστε τώρα, κάτι ανθυπολεπτομέρειες. Κάτι ανθυπολεπτομέρειες.
1: Το 20 ευρώ πριν από 2 μήνες, 3 μπορεί να σου κρατάει περισσότερο. Τώρα σου κρατάει περισσότερο.
0: Περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Είναι γεγονός. Κύριε Παπαγεωργίου.
2: Υπάρχει, Σπύρο και Λουκία, μου επιτρέπετε, μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπε, Σπύρο. Η αλήθεια έχει να κάνει με το ότι πια δεν έχει νόημα αν βάλουμε 20-30 ευρώ περισσότερο το μήνα βενζίνη στις παρακινήσεις μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο χρονικός ορίζοντας. Και δυστυχώς αυτή η κρίση έχει ένα παρατεταμένο χρονικό ορίζοντα. Ενώ ξεκίνησε ένας πόλεμος, όπως θυμόμαστε καλά όλοι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, 4-5 εβδομάδων,
1: ναι.
2: Έχουμε κλείσει 3ο μήνα. Και η αβεβαιότητα συνεχίζεται και τον 4ο.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, κύριε Παπαγεωργίου? Ότι από εκεί που το βαρέλι, το Brent ήταν 50 δολάρια, ξέρω εγώ, τώρα ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα 95%, 105%, 107%, και έχουμε σταματήσει να το συζητάμε τόσο πολύ. Το θεωρούμε σχεδόν κανονικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Το ότι πια έχει αφαιθεί η ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία της αγοράς. Ούτε μπορεί να συγκρίνει, και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές στα διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει. Ο κόσμος δεν έχει καταναλωτική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40-45 δολάρια. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα 40-45 δολάρια. Δυστυχώς τώρα, εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Δεν σήμερα.
2: Με πετρέλαιο 110 δολάρια.
1: Ναι.
2: Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, των, και το αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν λέει ο Τραμπ ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, το Ιράν, αύριο σταματάμε τον πόλεμο και αύριο γυρνάνε όλα στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι.
2: Νομίζω, Λουκία, ότι επειδή είστε ένα πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό ζευγάρι, με το Σπύρο, ότι του χρόνου το Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου,
0: μιλήστε τέτοιο.
2: Για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Ναι, όχι, για την ακρίβεια συνέχισε αυτό το οποίο έλεγε στα καύσιμα.
2: Είπα αγαπητό στα ακροατές, ραδιοφωνικό ζευγάρι.
0: Αστειευόμαστε. Είμαστε τόσο φίλοι με τον Νίκο τον Στραβελάκη που τέτοιες παρεξηγήσεις δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Ίσα-ίσα μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαγεωργίου. Είδατε, ξαναβάζω το κουστούμι του δημοσιογράφου. Ναι. Υπάρχει το εξής φαινόμενο συνεχώς εδώ στη χώρα μας. Πριν, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος και με το που έπεσε η πρώτη πιστολιά, θα πω εγώ,
1: ο πρώτος πύραυλος,
0: ναι, αυτομάτως είχαμε αύξηση, έστω και οριακή, 0,2-0,3 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις, όπως πολύ σωστά και χαρακτηριστικά ανέφερε η Λουκία, όταν μειώνεται το βαρέλι, το Brent, δεν μειώνεται η τιμή στο ταμπλό. Λογικό θα μου πείτε. Το παράλογο όμως είναι το εξής. Όταν αυξάνεται η τιμή του Brent, ναι, αυξάνεται και στο ταμπλό. Γιατί αυτό, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός ο μύθος έχει πέσει. Δεν ισχύει πια. Και αυτό, ναι, φαίνεται από τις μέσες τιμές που ανακοινώνει το Υπουργείο. Τα λεότερα ίσως ίσχυε. Δηλαδή, επειδή αργούσαν, όταν υπήρχε μείωση των τιμών, αργούσαν τα πρατήρια και κυρίως τα περιφερειακά πρατήρια της χώρας να μειώσουν τις τιμές, ενώ στην αύξηση κατευθείαν, ακόμα και με την αίσθηση ότι πρόκειται να ανεβούν τα καύσιμα, κάποια πρατήρια το χωρούσαν σε αυτό. Τώρα, λοιπόν, για να προλάβει η κυβέρνηση αυτές τις καταστάσεις, έχει επιφέρει το πλαφόν. Το ζήσαμε πρώτη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, το ζούμε δεύτερη φορά τώρα. Το πλαφόν δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να το εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι παίρνει στρέλωση στην υγιή οικονομία και στον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα, λοιπόν, έχει εφαρμοστεί. Και ξέρετε, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος κερδίζοντας, αποκομίζοντας κάποια λίγα ευρώ, γιατί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι το 5.000. Από εκεί και πέρα, αν θα δείτε, για παράδειγμα, να σου πω τώρα, Σπύρο, σήμερα. Mm. Έτσι, εγώ παρέλαβα στο πρατήριό μου, στον Κορυδαλό, που ξέρει, στη Ορίου Λαμπράκη. Παρέλαβα, η τιμή η οποία πουλάω σήμερα είναι 2,06. Από 2,14, από 2,16 που ήταν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Έτσι, 10 λεπτά κάτω. Mm. Όμως η μέση τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γιατί όλα τα πρατήρια δεν έχουν την ίδια συχνότητα παραγγελία και παραλαβή από τα δηληστήρια. Αν κάποιο πρατήριο, λοιπόν, και κυρίως νησιωτικής ή των επαρχιακών πόλεων, δεν έχουν, αργούν, καθυστερούν γύρω στις 15 μέρες να παραλάβουν καύσιμα. Αυτό κρατάει τη μέση τιμή σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Για να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Είσαστε πάντως αισιόδοξος. Έρχεται καλοκαίρι. Τώρα έχουμε το τριήμερο. Πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα το οποίο μας είπατε, ότι αυτή τη στιγμή στο δικό σας το πρατήριο, που έχετε και πολύ καλή βενζίνη, να τα λέμε και αυτά, είναι στο 2,06. Άρα σημαίνει ότι έστω και για μερικές ημέρες θα μπορέσουμε να πούμε ένα ουφ. Ένα ουφ, έστω και μικρό. Έρχεται όμως καλοκαίρι. Αγαπητέ Νίκο, κύριε Παπαγεωργίου, πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα και για εσάς τους πρατηριούχους, γιατί όλοι μιλάμε για τη δική μας την τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά και εσείς δεν περνάτε καλύτερα, διότι μειώνεται υπερβολικά και το κέρδος σας.
2: Μειώνεται και το κέρδος, αλλά μειώνεται αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό, είναι ότι μειώνονται οι καταναλώσεις και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων και γενικά όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, περίπου τα 500 με 700 πρατήρια θα βάλουν λουκέτο. Γιατί τα λειτουργικά κόστη πια είναι πολύ υψηλά στα πρατήρια, είναι καυσίμου και τα κέρδη πολύ μικρά. Να πούμε ότι ένα πολύ μικρό γεγονός. Όπως ζήσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες που πήραμε μια ανάσα, σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι πηγαίνει μια συμφωνία, ένα πολύ μικρό γεγονός, όπως πέφτει ένας πύραυλος κάπου.
1: Ναι, απλά είναι μικρό γεγονός, γιατί μία μέρα λέει, όχι μία μέρα, σε μία μέρα ο Τραμπ και οι Ιρανοί μπορούν να έχουν αλλάξει 25 απόψεις, πραγματικά.
2: Έτσι, πολύ σωστό. Και αυτό όλο επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία της αγοράς και ανεβάζει τις τιμές. Χάνεται η εμπιστοσύνη και ανεβαίνει οι τιμές. Αν δεν ανοίξουν, εγώ το λέω από πριν το Πάσχα.
1: Τα στενά του ορμού.
2: Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού, και ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους που το έχουν υιοθετήσει. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού, δεν πρόκειται να δούμε φθηνό πετρέλαιο.
1: Αν ναι, έχω βαρεθεί να το λέω λίγο, κύριε Παπαγεωργίου. Αν εξέταζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τη μείωσή του εννοώ, θα περνούσε στην Αντλία.
2: Απευθείας και θα ήταν ανακουφιστικό. Mm.
1: Γιατί αρνούνται λοιπόν τόσο πεισματικά?
2: Τώρα να σας πω κάτι
1: λόγω
2: άλλο.
1: Των υπεραισόδων αυτή τη στιγμή.
2: Σαφώς. Και το ότι η ελληνική οικονομία είναι εύπραστη. Ακόμα δεν έχει πατήσει γερά στα πόδια της. Δεν μπορεί να έχει δημοσιονομική εκτροπή για κανένα λόγο.
1: Αλλά ήσασταν σαφείς αυτό, ότι θα περνούσε κατευθείαν και οριζόντια.
2: Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πλεονασματική οικονομία με ελληματικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστό.
2: Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο από την Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, δεν είναι ανεπτυγμένη όπως είναι η χώρα μας, σύμφωνα με, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία λοιπόν επένδυσε, χρηματοδότησε 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες και την οικονομία στην ενέργεια, να ενισχύσει. Ξέρετε πόσο είναι η τιμή στην Πολωνία της βενζίνης σήμερα? 1,49.
0: Με 1,49 θα κάναμε πάρτι. Πραγματικά,
1: ναι, πραγματικά η διαφορά είναι μεγάλη, τεράστια. Γιατί νωρίτερα κοιτούσα τις τιμές και είδα ότι γύρω στα 2 κάτι, κάπου εκεί κυμαίνονται, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Στην Ελλάδα είναι
1: από, 2, από 2 μέχρι τα 2,10, κάπου εκεί. Εξαρτάται από την περιοχή ή είναι 2,10 στις περισσότερες περιοχές?
2: Είναι, κοιτάξτε, μέχρι πρώτη νόση ήταν πάνω από 2,10 σε όλες τις περιοχές.
1: Ναι.
2: Τώρα λιγάκι οι μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα και πριν, οι οποίες προμηθευόμαστε, προμηθευόμαστε πιο σύντομα και πιο συχνά καύσιμα, λόγω της κατανάλωσης του αστικού ισού.
1: Ναι.
2: Η τιμή πέφτει πιο γρήγορα.
1: Και
2: αλλά
1: αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει, που πολλοί θα ταξιδέψουν στην επαρχία και μπορεί να χρειαστεί να γεμίσουν από την επαρχία για να γυρίσουν πίσω, φαντάζομαι θα τα βρουν πολύ πιο ακριβά εκεί.
2: Βεβαίως. Και κυρίως στην νησιωτική χώρα. Όσοι εκδράμουν με τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες τους, τα δίκυκλά τους στην νησιωτική χώρα, εκεί θα δουν τις τιμές και 2,30, ακόμα και 2,30 σε κάποια νησιά.
1: Μάλιστα.
2: Για τη βενζίνη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο.
0: Εμείς στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, κύριε Παπαγεωργίου. Έχει τη Δευτέρα την κοινή.
1: Μόνος θα είναι.
0: Ναι. Ούτε το Στεφανάκι δεν. Ορίστε.
2: Αυτό το κάνει να ξεχωρίζεται.
1: Κρατάει ψηλά το φρόνημα του εδώ του Real FM.
0: Ακμεότατον.
1: Ακμεών.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και Πρατηριούχων του νομού Αττικής.
1: Ακούσατε τις συμβουλές του. Αν βρείτε τίποτα στο δρόμο να γεμίσετε, γεμίστε. Μην πάτε εκεί που μακριά.
0: Πάρτε και κανένα μπετονά.
1: Αυτό. Κάτι. Ακούσατε τις συμβουλές του.
0: Πλέον πηγαίναμε στο χωριό και φέρναμε μπετόνι με λάδι. Τώρα θα πηγαίνουμε στο χωριό
1: μπετόνι με
0: βενζίνη.
1: Με αμόλυβδη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Γεια σου, ρε Real Blogger. Καλησπέρα, καλημέρα πήγα να πω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από τη συνήθεια.
0: Τον κακομαθαίνετε, λέει το στραβελάκι. Α, δικαιούται.
1: Τι τον κακομαθαίνουμε?
0: Να καθίσει, λέει, εδώ και να δουλέψει.
1: Ναι, όχι, δεν είναι κουρασμένο.
0: Όχι να σα βρίσκει μικρούς. Μα είμαστε μικροί.
1: Είμαστε μικροί. Έχει και κάποια γαλόνια στην πλάτη του.
0: Έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Μιχαήλ. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Θωμά. Εδώ και μία εβδομάδα, λέει ο Θωμάς, η τροχιά στον περιφερειακό Ημιτού στην Κατεχάκη βρισκόταν εκεί και βοηθούσε στο να γυρίζουμε σπίτια μας. Σήμερα το μεσημέρι είναι άφαντη. Από το μεσημέρι είναι άφαντη. Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα έχει τροχέα να ρυθμίσει την κίνηση. Τι συνέβη, πάει και αυτό. Θωμά, δεν το γνωρίζουμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Το λέμε στον αέρα για να το ακούσουν. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Μόλις έχουμε την ενημέρωση, αν προλάβουμε μέχρι τις 5, θα την μεταφέρουμε, θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Αν δεν προλάβουμε, εδώ στο Real FM κολλημένος θα μείνεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενημερώνεσαι για όλα, θα ενημερωθείς.
1: Κολλημένη βελόνα που λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Η οποία παρεμπιπτόντως έχει κολλήσει λίγο. Αλλά εντάξει, δεν το λέμε. Δεν ξέρω μα
0: αυτό. Α, σε μόλι τι βελόνε. Ο Ηλίας λέει. Ναι, ο Ηλίας λέει. Σε άκουγα λέει όταν δούλευα νωρίς το πρωί.
1: Τώρα θα τον ακούσει καμιά φορά και μισθό, θα τον ακούσει και μεσημέρι.
0: Δεν σε κατάλαβα.
1: Είναι το. Πώ το λέγανε αυτό, το. Πε το.
0: Το Duplicate.
1: Το είναι το ολόγραμμα του.
0: Το
1: ολόγραμμά του. Το ολόγραμμά του με AI.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει.
1: Δεν είναι κανονικός. Κοιμάται σπίτι του. Το ολόγραμμά του έχω εδώ.
0: Αυτό. Κοιμάμαι σπίτι μου.
1: Ναι, έχω το ολόγραμμά του εδώ.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει. Μάλλον αλλάζει η φωνή σου το μεσημέρι. Καλή εκπομπή.
1: Το πρωί δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Τι ώρα έχει κάνει, ρε παιδί. Πέντε ξεκινά. Μέχρι να ξυπνήσει. Μετά τι 6 δεν είναι η διαφωνή του, όταν δεν έχει ξυπνήσει.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό έρχομαι στι 4 εδώ. Για να φάμε καμιά φρυγανίτσα, να πιούμε τον έκτο καφέ τη ημέρα και όλα τα σχετικά. Για να είμαστε. Εκτό κι αν έχει κάνει κάτι για να μην ακούγεται από
1: εδώ. Έχει δάκτυλο.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Βα. Δεν τον νοιάζει. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη.
0: Ο Δημήτρης αναφέρεται στην πληρότητα στα καράβια. 90% πληρότητα στα καράβια. Χαμός στα καταλήματα. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Μάλλον ταξιδεύει το
1: 50%. Κάτι θέλανε να πάνε αεροπορικά ως εντός Ελλάδας, σε νησιά. Βρήκανε χθες τα τελευταία εισιτήρια. Και σε 2-3 συγκεκριμένα νησιά, να μην πω σε ποια.
0: Το μυστικό μας το είχε πει άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Τον είχαμε ρωτήσει με τη Στεφανία, διότι εν ώψη του Πάσχα πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Πληρότητα, το ένα, το άλλο. Αυτή η πληρότητα λοιπόν πώς μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς? Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι ακόμα, γιατί με το δημογραφικό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, σε μερικά χρόνια δεν θα είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. 6 εκατομμύρια βρισκόμαστε, 5 περίπου στην Αθήνα. Πόσοι από τα 5-6 εκατομμύρια θα φύγουν, έχουν τη δυνατότητα να πάνε να πάνε διακοπές, να πληρώσουν, να κάνουν αράνου? Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, φίλε, να σας πω.
1: Κοίτα, αν πάρουμε υπόψη την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένα στους δύο δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που μπορούν για 4 μέχρι 7 ημέρες, όχι σε κατάλημα, στο σπίτι τους, εξοχικό ή φιλοξενούμενοι σε κάποιο άλλο σπίτι ή στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς στο χωριό. Και αυτοί που θα πάνε σε κατάλημα θα προσπαθήσουν να βρουν ένα κατάλημα στην υπερωτική Ελλάδα ή τέλος πάντων να πάνε κάπου οδικώς. Και το ρεζουμέ είναι όπως και πέρσι, και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, ότι πέρσι το Σεπτέμβρη λέγαν όλοι οι εστιατόρες ότι είχε μειωθεί τρελά η κίνηση και ότι οι περισσότεροι παίρναν φαγητό από το σούπερ μάρκετ, το μαγείρευαν, το τρώγανε σπίτι τους, στην κουζινίτσα τους και κάνανε μετά μια βόλτα.
0: Έχει

0: Έτσι, έτσι.
1: Το κάματο.
0: Τώρα και το απόγευμα. Σε κουπάμε το κεφάλι μου.
1: Είδες.
0: Έλα από εδώ να κεράσεις καφέ.
1: Έχεις φαν.
0: Έλα από εδώ να κεράσεις καφέ. Άμα φέρεις και τίποτα να φάμε, καλό θα είναι.
1: Κάτσε γλυκό αν γίνεται. Τέλος.
2: Χάσαμε πολύ ώρα.
1: Ωραία, φύγαμε. Φύγαμε, επανερχόμαστε.

0: Real FM. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλάτη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας.

Σύρε Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: λοιπόν, επανήλθαμε εδώ 32 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Γιάννης Καραγκευρέκης και η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα, γιατί αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, γενικώς νομίζω την άνοιξη στην Ελλάδα, τώρα φέτος, ευδοκίμησαν τα κόμματα.
1: Ναι. Κάτι είχαν σπείρει το προηγούμενο χρονικό
0: αυτό.
1: Διάστημα και τώρα έχουν φυτρώσει
0: κόμματα. Φυτρώσανε
1: κόμματα. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα φυτρώσει και τρίτο του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω.
1: Λέσε.
0: Είδομεν. Δεν ξέρω. Το βάζω έτσι εγώ με ένα ερωτηματικό.
1: Ή μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάποιου κόμματος.
0: Λες, έχεις ρεπορτάζ?
1: Όχι, αίσθηση.
0: Αίσθηση.
1: Ρεπορτάζ άκουσα τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα. Ρεπορτάζ από την πλευρά του Σαμαρά δεν έχει κανένας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μιλάει.
0: Όποιος
1: ισχυρίζεται ότι ο Σαμαράς έχει πει το ένα ή το άλλο ή το παράλλο, ψεύδεται ασυστόλος.
0: Ασυστόλος, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο ίδιος και στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τσούτσιας. Ή ούτε εκεί.
1: Πρόσεξε. Το αν γνωρίζει ο Νίκος δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Okay.
1: Αλλά πες ότι γνωρίζει.
0: Ναι,
1: υπάρχει περίπτωση να το έλεγε.
0: Όχι βέβαια. Άρα αναμένουμε. Γιατί οι καμπάνες πέφτουν πολλές. Είχαμε και Σαμαρά, είχαμε και Καραμαλή. Δεν βαριόμαστε.
1: Καθόλου. Και θα έχουμε ομιλία Σαμαρά τις επόμενες ημέρες.
0: Για ποιο θέμα πάλι?
1: Φαντάζομαι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Σε κάνα βιβλίο πάλι, γιατί αυτοί πάνε πακέτο ίδιο κιόλας. Σε κάθε βιβλίο πάει ο Σαμαράς, πάει και ο Καραμαλής. Πάει ο Καραμαλής, πάει και ο Σαμαράς.
1: Είναι η ώρα που χτυπάει το Αλτσχάιμερ και δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα κάνει πάντως εμφάνιση τις επόμενες μέρες ο κύριος Σαμαράς. Όπως έκανε ο κύριος Καραμαλής, τα είπε τσεκουράτα.
0: Τσεκουράτα, βεβαίως. Τσεκουράτα. Και επειδή έχουμε ανοίξει πολύ τον τραχανά, έχουμε πολύ τραχανά, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας. Βοηθήσει. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Πιστιόλα, επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα, κύριε Πιστιόλα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε εδώ λίγο. Η προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Έχουν δει το φως μέχρι στιγμής κάποιες δημοσκοπήσεις. Τρεις, αν δεν απατώμε στον αριθμό. Οι δύο ήταν. Η πρώτη ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του. Η δεύτερη ήταν στο Όριο. Και η τρίτη είναι τη Σάλκο, η οποία είναι μετά. Που ουσιαστικά βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Με πόσο ασφαλές θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πρώτες ενδείξεις αυτές. Αλλά είναι λογικό αν με ρωτούσατε χωρίς δημοσκόπηση καν ποιος πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο.
0: Ναι.
2: Θα σας έλεγα το πιο πιθανό είναι ένα κύριος Τσίπρας. Διότι πολύ απλά το Πασόκ επί τρία χρόνια προσπάθησε να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και δεν τα κατάφερε. Γιατί να τα καταφέρει τώρα που θα έχει αντίπαλο?
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό και εύλογο εγχείρημα. Και μάλιστα, και θέλω και την τοποθέτησή σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε της κυρίας Καριστιανού η παρουσίαση σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
2: Από τη μία είχαμε από τον κύριο Τσίπρα μια επαγγελματική επικοινωνιακά παρουσία. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού ήταν λίγο απροετοίμαστη.
0: Θα το λέγατε και ερασιτεχνικό?
2: Θα το έλεγα και σε ένα βαθμό ερασιτεχνικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με το ένα με το άλλο. Βλέπετε, ο κύριος Τσίπρας μπαίνει δυναμικά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ψηλά μπορεί να πάει. Και κοιτάω καθαρά το επικοινωνιακό κομμάτι. Βλέπουμε μια επαγγελματική δουλειά με μια δουλειά που φαίνεται ότι το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ένα πολιτικό εγχείρημα καθαρά. Οπότε,
0: κύριε Πιστιόλα,
1: αν μου επιτρέπεις, τι εννοείται, κύριε Πιστιόλα, ότι δεν είναι ένα καθαρά πολιτικό εγχείρημα?
2: Δεν είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού. Η θέση στα
1: πολιτικός δεν είναι μισό λεπτό. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού πολιτικός, αλλά θα κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να την κρίνουμε ως πολιτική οντότητα, ως πολιτικό κόμμα?
2: Γι' αυτό και μιλάω για ερασιτεχνισμό.
1: Τι είναι αυτό το οποίο σας χάλασε από την παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, από τον τόρο τον οποίο είχε γίνει, δεν νομίζω ότι ο τόρος δείχνει το πόσος κόσμος πήγε. Νομίζω δεν ήταν καν επαγγελματική, αν θέλετε, το σημάζεμα του κόσμου, πρώτον. Δεύτερον, Επέλεξαν μία αίθουσα η οποία 6-7 εκατοστάρικα από κόσμο, που και πάλι δεν ήταν γεμάτη μέσα. Τρίτον, ήταν ο τρόπος παρουσίασης. Έδειχνε κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και από πολιτικούς και από μη πολιτικούς, ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιστιόλο, ως επικοινωνιολόγος θεωρείτε ότι μήπως αυτό τελικά ήθελε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, το πιο εύκολο είναι να πάρεις ένα επιτελείο, ένα καλό επιτελείο, και να σε κατευθύνει. Μήπως ήθελε να δείξει και η ίδια ότι εγώ δεν είμαι προϊόν ενός όπως είναι οι άλλοι, είμαι ένα διαφορετικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είμαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, ακόμα και αν να δείξω ότι είσαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, μπορείς να το δείξεις με τρόπο ο οποίος είναι πιο επαγγελματικός, ακόμα και οι ομιλίες ή ακόμα και τώρα, ας πούμε, έχει μία εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα, μία εβδομάδα για μία μέρα.
0: Ναι.
2: Τι έχει γίνει από τότε για να πατήσεις πάνω στο hype της δημιουργίας
0: από
2: του κόμματος?
0: Από τότε, δυστυχώς, να το πω εγώ, είναι ότι έχουμε δει κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως στελέχοι να κάνουν κάποιες ατυχείς δηλώσεις.
2: Άρα δεν έχει βγάλει μπροστά 4-5 στελέχοι όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ενώ σε αντίθεση ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανακοίνωσε την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους, οι οποίοι βρίσκονται στα κανάλια ανοιχθημερών, να πω εγώ, έχει...
2: Για να περάσουν στις θέσεις του κόμματος.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Δεν έχει γίνει αυτό από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα μπορεί ο καθένας που λέει ότι είναι μέλος ή οτιδήποτε να βγαίνει στα κανάλια. Άρα περνάει πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο ένας μπορεί να λέει το Α, ο άλλος μπορεί να λέει το Β. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ναι, ολοκληρώστε.
2: Αυτό πρέπει να έχει κάνει να έχει βγάλει μια ομάδα να πει αυτή είναι η βασική μου ομάδα, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, και να παίξουν μπάλα αυτή στα κανάλια. Δεν γίνεται αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι δημιουργήθηκε επίτηδες μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 2027. Ακούστηκε Οκτώβρης, ακούστηκε ο Νοέμβρης και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσουν το κόμμα τους, ότι ήταν δηλαδή μια στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης για να κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς τα αποκαλυπτήριά τους, και η μεν και η δε.
2: Το ακούω αυτό, την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και βγήκε η κυρία Καριστιανού είναι κάποιους μήνες πριν και είπε ότι θα κάνει κόμμα.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη φορά που ήταν τώρα, ανακοινώθηκε το κόμμα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού παρέσυρε στο χορό τον κύριο Τσίπρα, γιατί για να μην μονοπολίσει ένα και δεύτερο, ενδεχομένως να έχει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπήσει που το δείχνουν δεύτερο και να είπε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Αν ισχύει αυτό, ποιος δεν πάτησε την πανανόφλουδα? Ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
2: Και τον πάει πιο πίσω. Που είναι το απολύτως λογικό. Εγώ δεν περίμενα. Η λογική λέει ότι αν πάμε το 27. Δεν γίνονται κόμματα το Μάιο. Γίνονται το
1: φθινόπωρο. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr με έχει σοκάρει πραγματικά, πολιτικά πάντα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%.
2: Το θεωρείτε πολύ υψηλό?
0: Γιατί σε σοκάρει? Πραγματικά, και είναι και δική μου απορία αυτή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του, ότι θα εξαϊλωθεί. Το έλεγα και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άμα την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
2: Να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Εάν τον ΣΥΡΙΖΑ τον πάρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, θα έχουμε μάχη και με ένα κομμάτι του κύριου Τσίπρα μπορεί να τσιμπήσουν πίσω, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με το Μέρα 25. Δηλαδή μην ξεγράφετε το ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή η τριάδα πάρει το κόμμα. Μπορεί να μπει και στη Βουλή.
0: Ναι, πάντως βλέπουμε, ναι, κύριε Πιστιόλα, αυτή την περίοδο ότι είναι όλοι εναντίον όλων, κυριολεκτικά. Δηλαδή
2: αυτό
0: βλέπουμε.
2: Δεν είναι ωραίο, δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Για μας πολύ τους δημοσιογράφους έχουμε δουλειά και φαντάζομαι και για εσάς τους επικοινωνιολόγους. Θα βαρεθούμε.
1: Και ζούμε και ιστορικές στιγμές. Και για να εξηγήσω ότι εννοώ ότι σοκαρίστηκα με το ποσοστό, να υπενθυμίσω απλά ότι το 2000. 23, ο ΣΥΡΙΖΑ επελέγει από τον ελληνικό λαό να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Σωστά.
1: Και μέσα σε λιγότερο όμως, από 3,5 χρόνια, το ποσοστό είναι δηλαδή, στο 1,5%.
2: Από το 31 στο 20 στο 17, στο 15 στις ευρωεκλογές και από εκεί και πέρα είχαμε τη διάσπαση της διασπάσεως, οπότε φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα λέει ότι μπορεί να βάλει και λουκέτο αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας, πώς περιμένει το κόσμο να το ψήσει?
0: Φυσικά.
1: Και νομίζω και ότι
0: όταν
1: είναι
0: τα
1: ένα
0: μισά
1: καλό
0: του
1: άλογη,
0: στελέχη, τι τα μισά του, πάνω από τα 3/4 των στελεχών, μην πω και παραπάνω, κουνάνε το μαντίλι και λένε εμείς πάμε για άλλες θάλασσες, λογικό δεν είναι? Πόσο ακριβώς κόσμος να απαντήσει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε από τα αριστερά.
1: Μία τελευταία ερώτηση από μένα και ό,τι άλλο θέλει η Λουκία. Αυτές οι μετρήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε όλοι μαζί. Μήπως είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, κύριο Πιστόλα?
0: Προφανώς νομίζω ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το μήνα, ας πούμε, να έχει περπατήσει λίγο όλη αυτή η κατάσταση.
2: Αποδέθηκε μετά.
0: Α,
2: το πηγαίνει να περάσουμε το καλοκαίρι λίγο.
1: Μισό λεπτό, το πηγαίνετε τόσο πίσω δηλαδή?
2: Ναι, το πάω τόσο πίσω, διότι μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ναι, θα έχουμε κάποιο, αν θέλετε, τον Ιούνιο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα. Αλλά μετά μπαίνει Ιούλιος, Αύγουστος, έχουμε μετά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη και λοιπά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε από τα δεξιά, περιμένουμε αν θα γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Περιμένουμε επίσης να δούμε από τα πάρα πολύ δεξιά αν θα κατέβει άλλο κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες με τη στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη. Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο θα παίξουν ρόλο. Αλλά επειδή πάρα πολλά κόμματα είναι κάτω από το 5%.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό το σενάριο που μπορεί να κεφαλαιοποιήσει... αναφέρατε τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει και να τους μαζέψει, να τους μαζέψει όλους αυτούς, όπως είχε κάνει κατά το παρελθόν?
2: Πού έχουν παρκάρει αυτοί οι ψηφοφόροι? Έχουν παρκάρει ένα κομμάτι στην φωνή λογική, σε ένα άλλο κομμάτι μικρό μπορεί να είναι στην πλαίση ελευθερίας και ένα άλλο κομμάτι στον κύριο Βελόπουλο. Αν τα μαζέψει, μπορεί να αφήσει δύο κόμματα εκτός Βουλής.
1: Μα δεν έχουν κατακαιρματιστεί πλέον αυτοί? Δηλαδή μπορεί να τους ξανασυντονίσει?
2: Όταν έχουμε δύο-τρία κόμματα.
1: Να το δούμε και αυτό δηλαδή.
2: Που είναι στο μπαίνω δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Άμα τους μαζέψεις 0%, 0,7, είναι στο δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που όλα είναι τόσο ρευστά.
0: Είναι εντελώς ρευστά αυτό βλέπουμε. Ακριβώς. Μια ρευστότητα. Μια κινούμενη άμμο, πραγματικά.
1: Θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και θα έχουμε μαζί και τα τάμπλετ, τα κινητά για να βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ζωγραφίζεις, Καραγευρίκη, ζωγραφίζεις.
1: Έτσι.
0: Αμέ, αυτά είναι. Ο Πίτερ λέει εδώ, γιατί γίνεται πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας. Σε 20 χρόνια θα έχει ξεδιαλύνει η Ήρα από το Στάρι.
1: Η Ήρα από το Στάρι, ναι, όντως. Ναι, ναι. Καλό, πετυχημένο. Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Και 20 χρονάκια, προοπτική, δεν είναι κάτι.
1: Μια χαρά, ναι, μια χαρά.
0: Λουκία και Σπύρο, η ναι. κυρία Σοφία η Μαραγκίδου μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, Λουκία και Σπύρο, που πάντα είσαι πρόθυμος να καλύψεις το κενό που αφήνει. Μην τα λες αυτά, δεν τα διαβάζω αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, όχι, όχι, όχι.
0: Καλή, ναι, όχι, από την άποψη ότι. Ναι. Εντάξει, δεν, για όνομα του Θεού. Τη δουλειά μας κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και φυσικά οι ευχές μας συνοδεύουν τα παιδιά αγαπημένων φίλων, Λουκίας, Φράνσης και Ιωσήφ.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής. Έχει δίκιο.
1: Είναι της Αγίας Υπομονής.
0: Θα σοπλήσει με υπομονή τους γονείς που αυτές τις μέρες αγωνιούν περισσότερο και από τα παιδιά τους.
1: Όντως, όντως.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σόφη, για το μήνυμα.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον έρχεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μαζί τη Real News.
0: Εννοεί.
1: Διότι έχει πάρα πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και πόσο μάλλον τώρα, αν φύγετε, να την πάρετε μαζί, γιατί έχει πολλά μαζί. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποστολές από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Έχει μαζί άλλα 4 αστυνομικά μυθιστορήματα από τα best sellers στη βιβλιοθήκη της Reals. Έχει μαζί μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, το Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, για να δεις πόσο επηρεασμένοι είναι οι ακροατές με όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
1: ναι.
0: Στην Κρήτη στέλνει ο Στέλιος, η αμόλυβδη σήμερα είναι 2,25 και δεν έχει πέσει με καμία πτώση του Brent.
1: Είδες που μας έλεγε και ο κύριος Παπαγεωργίου νωρίτερα ότι στα νησιά γενικώς θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ πολύ πιο ακριβά.
0: Έτσι
1: μας έτσι έλεγε. Ακριβώς. Επιβεβαιώθηκε πλήρως.
0: Δυστυχώς. Μα την ξέρει την αγορά, την ξέρει πολύ.
1: Καλά, φυσικά.
0: Καλησπέρα, ναι. Γιώργο μου. Ο ύπνος είναι άχρηστο πράγμα, παιδί.
1: Ο Σπύρος δεν κοιμάται. Τον έχει καταργήσει, μάλλον. Εγώ πάλι όχι, μου αρέσει.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Σπύρο, πότε κοιμάσαι?
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινές πόσες ώρες κοιμάσαι?
0: Εξαρτάται. Από.
1: Βάστατα εξαρτάται. Πες μου, ένα μέσο όρο.
0: Από 1,5 μέχρι 4.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Καφέδες πώς πίνεις?
0: Από 12 έως 16.
1: Α, εντάξει, έτσι εξηγείται. Ωχ, Παναγία μου. Από 12 έως 16.
0: Σου βάζω και το στατιστικό λάθος μέσα.
1: Στατιστικό λάθος. Πω, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωινό είναι. Το έχεις όμως, νομίζω. Σου αρέσει. Ή το συνήθισε. Ναι. Σου αρέσει το πρωινό.
0: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη. Τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Ναι. Αλλά συνηθίζονται τα πάντα, δυστυχώς.
0: Τα πάντα συνηθίζονται. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ξέρω το χρόνο από την ώρα που θα ξεκινήσω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα φτάσω στο Real FM.
1: Τουλάχιστον
0: ξέρω
1: ακριβώς
0: το χρόνο. Ακριβώς. Ξέρω το χρόνο που θα κάνω, ρε παιδί μου.
1: Ενώ εγώ που κάνω 800 ώρες να πάω, 800 ώρες να γυρίσω, τουλάχιστον είστε τυχερός. Δεν βρίσκεις κίνηση.
0: Και στην Αττική Οδό γνωριζόμαστε πλέον μεταξύ μας. Αναβοσμίνουν τα φώτα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, κι άλλος εδώ λέει για τη φωνή σου. Ότι η φωνή σου ακούγεται πραγματικά διαφορετική, πιο ζεστή και απαλή.
0: Τώρα.
1: Λέει το πρωί είσαι στα φόρτε σου. Μάλλον το πρωί είσαι ξύπνιος, έτσι πιο. Ενώ τώρα έχει πέσει λίγο, είσαι λίγο πιο κουρασμένο.
0: Ναι,
1: είναι λίγο κουρασμένο, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Να σα πω κάτι. Βγάλαμε, έβγαλα την πρωινή εκπομπή.
1: Πέντε με οκτώ. Μεσημεριανή, τρεις με πέντε. Μετά είχε, δεν καθότανε.
0: Διάμεσα ήμουνα στο αυτό και βγάζαλα ζωντανά.
1: Δεν καθότανε, οπότε γι' αυτό τώρα πέφτουν οι μπαταρίες και του Σπύρου. Θα κοιμηθεί λίγο μετά. Κάτι τα κάνεις. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε όλους. Ήρθε η ώρα.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγουμε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μας.
0: Γιάννη.
1: Ναι, πρέπει
0: τώρα,
1: να φύγουμε.
0: Τώρα.
1: Θες να πεις κι άλλα. Λέγε.
0: Να κάτσω με τους Γιώργηδες μετά.
1: Θα κάτσω και με τους Γιώργηδες. Να κάτσω και με τους Γιώργηδες. Να το πάρεις όλο σε ρήτο ραδιόφωνο σήμερα. Σήμερα ραδιόφωνο Σπύρος Παπαδάκης μόνο.
0: Όχι, έχω δελτίο ειδήσεων στις 6. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που φυσικά ήσασταν μαζί μας. Εγώ να ευχαριστώ τον Σπύρο τον Παπαδάκη που μου κράτησε παρεούλα σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αν φύγετε να περάσετε όμορφα, αν δεν φύγετε πάλι να περάσετε όμορφα. Εμείς, εγώ δηλαδή, θα είμαι κοντά μαζί σας, μαζί με τον Νίκο το Στραβελάκη, 3 με 5 την Τρίτη. Να είστε καλά.
0: Καλό τριήμερο. Να προσέχετε. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

αρέσεις είπαν φάρκους πάλι βροχές. Κι αντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με κλειτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Πρίσμα 92. Με πάρα πολλά θέματα έχουμε και σήμερα από την τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Παραμένει ζεστός, ηλιόλουστος, έθριος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Καύσωνας σε όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, σπάνε ρεκόρ στη Βρετανία, σαραντάρια σε Γαλλία και Ισπανία, σε κόκκινο συναγερμό μεγάλες πόλεις στην Ιταλία. Πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες για την εποχή σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, ευτυχώς όχι σε εμάς. Αναμένεται μία μικρή αποκλιμάκωση σήμερα και αύριο με προειδοποιήσεις για καταιγίδες. 10 θάνατοι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στη Βρετανία και ενώ στο Παρίσι. Οι άνθρωποι εκεί έχουν και πρόβλημα από νερό, έχουν έλλειψη νερού εξαιτίας της πολύ μεγάλης κατανάλωσης. Είδατε λοιπόν, δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν και αυτές οι χώρες που ποτέ δεν είχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρύπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από ένα κύμα έτσι κάψωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στην χρονιά. Ένας ζεστός θόλος έχει σχηματιστεί πάνω από πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, όχι τόσο στη νότιο-ανατολική αλλά στην κεντρική και νότιο-δυτική Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και από σήμερα προβλέπεται τα φαινόμενα να αρχίσουν να υποχωρούν και από το πολύ μεγάλο κύμα ζέστης για αυτούς, γιατί εμείς εντάξει αντέχουμε εδώ αυτές τις θερμοκρασίες, θα πάνε σε καταιγίδες. Λοιπόν, να ευχηθούμε σήμερα, μια και ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια που σήμερα διαγωνίζονται πρώτη μέρα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Από ό,τι είδα, το θέμα ήταν το θέμα της έκθεσης, μοναξιά και υπογεννητικότητα. Θέματα της εποχής μας για τη μοναξιά που νιώθουν τα παιδιά σήμερα, η νέα γενιά, αλλά και για την υπογεννητικότητα που μαστίζει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά σχεδόν όλο τον κόσμο. Εγώ, μανούλες, να πούμε υπομονή, κουράγιο, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να μην τα αγχώνουμε, και θα σας δώσω τώρα μερικές συμβουλές. Σε λίγη ώρα τα παιδιά θα γυρίσουν στο σπίτι. Αυτές είναι συμβουλές για τις μητέρες. Λοιπόν, μην τα ρωτήσετε τι γράψατε και πώς γράψατε. Είναι τόσο ζαλισμένα και αγχωμένα ή θα σας πούν, δεν θέλουν να πούν, γιατί κάποια έχουν δει ότι δεν έχουν γράψει καλά και είναι πολύ στενοχωρημένα. Από το διαδίκτυο θα μπουν και θα δουν τα θέματα και τις απαντήσεις. Κάποια που θα έχουν γράψει καλά θα σας το πούν τα ίδια. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να νομίζουν ότι έγραψαν καλά, το έχω περάσει κι εγώ, και να μην έχουν γράψει, ή να μην έχουν γράψει καλά, να νομίζουν ότι δεν έχουν γράψει καλά και να έχουν γράψει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό μη ρωτάτε τα παιδιά σας, δεν τους αρέσει να τα ρωτάμε όταν έρχονται στο σπίτι πώς έγραψες, τι έγραψες. Κρατηθείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι όλο το πρωί έχετε ανάψει 10 καντήλια, έχετε πάει στον Άγιο, έχετε καθαρίσει όλο το σπίτι, έχετε μαγειρέψει το καλύτερό τους φαγητό. Τα έχω περάσει κι εγώ, έχετε μεγάλη αγωνία, αλλά κρατήστε τη γλώσσα σας και μην ρωτήσετε τα παιδάκια σας. Θέλουν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν σήμερα και να ξεκινήσουν το διάβασμα για το επόμενο μάθημα. Δεν έγινε και κάτι αν δεν γράψουν καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην ζωή τους. Γι' αυτό ψυχραιμία. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα.
Δεν είπαμε το χορηγό μας, τα πλαίσια σε The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλαίσια The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέκου 3 πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40, τα πλαίσια Σπούτς Σέρβις Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως τις 9 Ιουνίου. Πάρα πολύ καλές τιμές, πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά προϊόντα, και αν θέλετε να κάνετε ταξίδι, έχει και βαλίτσες μέσα με από 26, 36 και 44 ευρώ. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσια The Market, κάντε τις αγορές σας. Να πω μια καλημέρα στους γείτονές μου, στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, στη Ρούλα και στο Δημήτρη, και να τους ευχηθώ καλή σεζόν, καλή χρονιά. Πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι καλή χρονιά τουριστικά. Τουλάχιστον ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, να φροντίζουμε να τον προσέχουμε και να τον διατηρούμε καθαρό. Λοιπόν, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. 12.30 μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή Ζακύνθου κύριο Διονύσιο Αχτύπη, για να αναλύσουμε την επικαιρότητα. Αν μη τι άλλο, θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του βουλευτή και της Νέας Δημοκρατίας για τα δύο νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Μαζί μας θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Χαράλαβο Αχτύπη. Δεν έχει γίνει κάτι εκεί στην περιοχή. Το είχαμε πει εμείς ότι τα έργα θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να ξεκινήσουν εκεί οι εργασίες στα πρανή του βράχου εκεί και στο κάστρο από πίσω, γιατί και μετά το καλοκαίρι, άντε να δούμε αν ξεκινήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις όπως ήταν και φέτος, πάλι θα πάνε πίσω τα έργα εκεί στην περιοχή. Και στο τέλος, μετά τη μία, θα φιλοξενήσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Θα μιλήσουμε, αν μη τι άλλο, και με τον κύριο Βαρδακαστάνη για τις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα μία συνέντευξη με τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Σταύρο Κοντονή, αλλά θα είναι μαζί μας την Τρίτη, τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, είναι του Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη 12.30 έχουμε προγραμματίσει συνέντευξη με τον κύριο Σταύρο Κοντονή.

Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ καιρό βέβαια οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Φαίνεται ότι η διπλωματία κέρδισε λίγο χρόνο σε αυτό το σημείο. Κατέληξα σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Το οποίο προβλέπει παράταση της εκεχηρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σύμφωνα με αποκλειστικά δημοσιεύματα μεγάλων μέσων. Λοιπόν, ωστόσο η συμφωνία δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρεται σε τις ειδήσεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών, δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, καθώς και ένα χρονικό περιθώριο 2 μηνών, 60 ημερών, για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και το πρόγραμμα εμπλουτισμού της Τεχεράνης. Παράλληλα, βέβαια, με αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο άρσης ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων, ενώ βρίσκονται σε συζήτηση και πακέτο οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση. Τώρα, δεν ξέρω, εγώ δεν τα καταλαβαίνω και πολύ αυτά. 2 μήνες κατέληξε σε μία παράταση της εκεχηρίας, 2 μήνες. Τώρα, σε αυτούς τους 2 μήνες όμως, στο Ιράν δίνεται δυνατότητα και να κλείσει σε εισαγωγικά έτσι τις πληγές του, να ξαναπρομηθευτεί, να ξανακατασκευάσει τα όπλα και τα drones που είχε, με τα οποία είχε κάνει επιθέσεις δεξιά και αριστερά στις χώρες του κόλπου. Τώρα, εάν καταφέρουν και υπάρξει μια ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών, αν δεσμευτεί σε κάτι τέτοιο το Ιράν, σαφώς και θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και θα έχουμε έτσι ένα ήσυχο καλοκαίρι για μια περίοδο 2 μηνών. Από την άλλη πλευρά, τώρα στην Ουκρανία διάβασα εχθές ότι ένα drone ξέφυγε, κυρίες και κύριοι, και προχώρησε αρκετά βαθιά μέσα στο ρουμανικό έδαφος, έφτασε μέχρι την πόλη Γαλάτσι, είναι μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ενός παραποτάμου του Δούναβη, έπεσε πάνω στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 ένοικοι, και ευτυχώς δεν υπήρξε έτσι, δεν υπήρχαν θανάσιμοι τραυματισμοί, γιατί θα μπορούσε να χτυπήσει τα διαμερίσματα, αλλά κατέληξε πάνω στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάρα πολλές φορές drones έχουν εισχωρήσει μέσα στο ρουμανικό έδαφος, μια και η Ρουμανία έχει πολύ μεγάλα χιλιόμετρα συνόρων και με την Ουκρανία, αλλά και με την σε ένα κομμάτι έχει και με την Ρωσία, αλλά και με την χώρα της Μολδαβίας. Αυτά έτσι λοιπόν. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο μαζί σας με περισσότερες ειδήσεις.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά έτσι τη συλλογική μας μνήμη. 573 χρόνια συμπληρώθηκαν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου του 1453 ήταν η τελική πολιορκία και η κατάληψη της Βυζαντινής πρωτεύουσας από τους Οθωμανούς υπό τον Μωάμεθ το Δεύτερο, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου, με τους Οθωμανούς να υπερτερούν αριθμητικά και σε οπλισμό, και παρά την ηρωική άμυνα των Βυζαντινών υπό τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο των Παλαιολόγων. Η πτώση της πόλης οδήγησε σε φοβερές και φρικτές λαιλασίες και την εγκαθίδρυση δυστυχώς της Οθωμανικής κυριαρχίας και σε εκείνη την περιοχή και στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι ήταν οι Βυζαντινοί, ο Κωνσταντίνος ο Α, ο Παλαιολόγος, με περίπου 7.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και 700 γενουατών, και οι Οθωμανοί, ο Μωάμεθ ο Β' ο Πορθητής, που είχε πάρα πολύ στρατό, χιλιάδες στρατό, υπερτερούσε αριθμητικά πάρα πολύ σε αντίθεση με, με τους Βυζαντινούς, τον Παλαιολόγο που είχε μόνο 7.000 στρατιώτες. Τώρα η στρατηγική των Οθωμανών μετά από περίπου ένα χρόνο πολιορκία ήταν πολύ ασφιχτική στην πόλη. Κατασκεύασαν το φρούριο της Ρούμελης στο Βόσπορο για τον αποκλεισμό της πόλης. Χρησιμοποίησαν τεράστια κανόνια και έκανα μια πολύ συστηματική πολιορκία και από τη στεριά και τη θάλασσα. Η τελική έφοδος πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου με τους Οθωμανούς να εισβάλλουν στην πόλη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της Κωνσταντινούπολης, το θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, λαιλασίες, φρικτές λαιλασίες και μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που ισχύει και σήμερα. Τεράστια σημασία υπήρχε για τον πολιτισμένο κόσμο, σήμανε το τέλος της Βυζαντινής πολιορκίας, αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, γιατί έτσι ξεκίνησε ο Μεσαίωνας στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί λόγοι Βυζαντινοί, ανθρώποι των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος, όσοι επέζησαν από τη σφαγή, έφυγαν, κατέφυγαν στις ενετικές κτίσεις στα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου και στην Ελλάδα, και πάρα πολλοί εγκαταστάθηκαν στη Βενετία. Αυτή λοιπόν η ημέρα πάντα την τιμάμε εδώ στην χώρα μας και δεν την ξεχνούμε ποτέ. Είδαμε και το πρωί δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο. Τέλος πάντων, να μην τα σχολιάσουμε αυτά. Κάθε 29 Μαΐου οι Τούρκοι εμφανίζουν διάφορα δημοσιεύματα εκεί. Δεν είναι να δίνουμε σημασία. Η πόλη αυτή ήταν το επίκεντρο όλου του κόσμου, πάρα πολύ όμορφη, παραμένει μέχρι σήμερα μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δυστυχώς όμως ο ελληνισμός έχει φύγει, υπάρχουν μόνο νομίζω 2.000 άτομα Έλληνες, Ρωμνοί εκεί, και υπάρχει και το Πατριαρχείο μας. Οι Έλληνες αυτοί διατηρούν, προσπαθούν να διατηρήσουν άσβηστο τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε σήμερα. Είναι η 14η έκτακτη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, θα πραγματοποιηθεί, με συγχωρείτε, 2:30 με τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που θα συζητηθούν. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, το πρώτο θέμα επανέρχεται προς συζήτηση μετά από ομόφανη απόφαση που ελήφθη κατά την 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί έτσι περισσότερος χρόνος στους περιφερειακούς συμβούλους για τη μελέτη του ζητήματος. Παράλληλα, το δεύτερο θέμα κρίθηκε κατεπήγον από την αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, καθώς συνδέεται με την έναρξη διαδικασιών για συμβάσεις μίσθωση έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι τροποποίηση οργανισμού Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με εισηγητή τον Περιφερειάρχη, και το δεύτερο θέμα είναι καθορισμός ωριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και άλλων ενωσιακών ή διεθνών.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Εκκλήσα 2.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο Αχτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε βουλευτά από τη Ζάκυνθο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Τσίπερα, σας και τους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, θα σχολιάσουμε και μαζί το νέο πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, τα δύο κόμματα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, θα ήθελα να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό.
1: Κυρία Τσίπρα, εδώ παρουσιάζεται, μάλλον έχει βαλθεί ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: να μείνει πραγματικά στην ιστορία με όλα αυτά, με όλες αυτές τις αλχημίες τις οποίες έχει κάνει το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
1: Από τη μία, ενώ και ως υπουργός αλλά και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: παραιτήθηκε από το κόμμα του, μάλλον παραιτήθηκε από αρχηγός, προχώρησε στην εκλογή του κυρίου Κασελάκη με τις ευλογίες του,
0: ναι,
1: μετά φεύγει ο κύριος Κασελάκης, φεύγει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, παραιτείται από βουλευτής από το κοινοβούλιο, αρχίζει μετά έναν αγώνα διαβάλλοντας όλους τους πρώην συντρόφους του, βγάζει ένα βιβλίο, την Ιθάκη, στην οποία αποδίδει όλες τις ευθύνες ότι έφταιγαν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν για τα δύσμηρα τα οποία πέρασε η χώρα μας το διάστημα το οποίο διακυβέρνησε,
0: ναι,
1: και σήμερα ένα άλλο όνομα με την Ελλάς, mm-hmm, παραποιώντας και την ιστορία αν θέλει.

0: θέλετε, για να ξανακυβερνήσει τον τόπο, λες και οι Έλληνες έχουν ξεχάσει τη μαύρη περίοδο της ιστορίας του και της διακυβέρνησής του με όλα αυτά τα οποία έγιναν. Που η Ελλάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, που να πάει στα βράχια, να βγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλειστές τράπεζες με τα capital controls, με ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης βάζοντας ό,τι φόρο υπήρχε και δεν υπήρχε. Ακόμα δε και κατά τις δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ που μας είπε ότι στην ουσία δεν δέχτηκε να φορολογήσει εφοπλιστές και φορολόγησε τους συνταξιούχους καταργώντας το ΕΚΑΣ. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και σήμερα τι κάνει. Βάζει στον εξώστη τους πρώην συντρόφους του, τους ανεβάζει στον εξώστη, δεν θέλει λέει να έχει και πολλή επαφή μαζί τους, παρουσιάζει καινούργια πρόσωπα διαγράφοντας την ιστορία του, θέλοντας να πει ότι όλοι αυτοί φταίνε εκτός από αυτόν. Δεν έχει σημασία που ήταν αρχηγός και επέλεξε τους συνεργάτες του. Δεν έχει σημασία ότι όλοι αυτοί διαχειρίστηκαν Βαρουφάκης, Τσακαλώτος, αυτοί όλοι διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας υπό την αρχηγία του. Αλλά έρχεται να μας πει σήμερα ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Αυτοί τα διαχειρίστηκαν όλα. Εγώ ήμουνα εντάξει και σήμερα που δεν τους έχω μέσα, δεν θα τους πάρω στο καινούριο φορέα. Σήμερα τα πράγματα θα τα πάω πολύ καλύτερα. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι αστειότητες και νομίζω ότι παίζει με την μνήμη, αν θέλετε, και με το θυμικό των Ελλήνων για το γεγονός ότι η χώρα αυτή τη στιγμή περνάει μια δύσκολη περίοδο λόγω μιας γενικευμένης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που δημιουργεί μια τεράστια ακρίβεια παγκόσμια, και νομίζω ότι επειδή υπάρχει η αντίδραση των Ελλήνων, προσπαθεί να βρει χώρο και να μπει. Σε αυτό δεν έχει συντέλεσε και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έπαιξε το ρόλο που έπρεπε. Δηλαδή, μετατράπηκε σε ένα αντισυστημικό κόμμα, ένα τοξικό κόμμα, το οποίο ακολούθησε τη ζωή Κωνσταντοπούλου, έπαιξε με ξυλόλια, έπαιξε με εξαφανισμένα τρένα που εξαϊλώθηκαν, δηλαδή έπαιξε με πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία της επόμενης μέρας. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη. Έγιναν παροδίες και στο χώρο το συγκεκριμένο, να πάνε για καινούριο αρχηγό και να εκλέξουν πάλι τον ίδιο αρχηγό, ενώ έβλεπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν ξεκολλάει η βελόνα δημοσκοπικά από το 10-11% που ήταν, τον επανεξέλεξαν ξανά. Και σήμερα έχουμε αυτό το σκηνικό το οποίο βλέπουμε.
1: Εσάς κύριε Αυτύπη, σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο με μια έτσι μικρή διαφορά θα έλεγα το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ. Εσάς σας αγχώνει λίγο το κύριο Τσίπρας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε. Έχουμε ένα προεκλογικό φυλάδιο το οποίο είχαμε βγάλει τότε και λέγαμε τι είπαμε και ότι αυτά που είπαμε τα κάνουμε. Πολλά από αυτά γίνανε και πολλά τα συνεχίζουμε να τα κάνουμε γιατί έχουμε ένα χρόνο ακόμα να κυβερνήσουμε. Δεν μας αγχώνει τίποτα γιατί εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Μιλάμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Του λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε σε μια παροχολογία. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες τι άλλαξε από τα πρώην, δηλαδή τι άλλαξε από το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και έχασε δύο φορές, τώρα τι έχει αλλάξει, γιατί μέχρι στιγμής δεν μας έχει πει τίποτα. Μας λέει γενικότητες. Και εκείνο το οποίο παρουσίασε είναι να έρχομαι εγώ για να νικήσω το Μητσοτάκη. Δηλαδή όλη η αντιπολίτευση, ο αντιπολιτευτικός της λόγος είναι ποιος θα μπορέσει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, δεν αυτό είναι λογικό γιατί είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν έρχονται να αντιμετωπίσουν, προσέξτε, δεν έρχεσαι να πεις ότι έρχομαι για να κερδίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρχεσαι να πεις ότι εγώ θα αλλάξω μια πολιτική και θα εφαρμόσω αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική η οποία είναι η δικιά μου πολιτική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμιά πρόταση από κανέναν.
1: Ναι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, που το προηγούμενο διάστημα από σπόντα έπαιζε την αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σε 3-4 κομμάτια, δεν παρουσίασε κάτι καινούριο. Γενικότητες, αοριστολογίες, μη κοστολογημένα προγράμματα, αυτά είναι που παρουσιάζουν για να κοροϊδέψουν τους Έλληνες. Όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο δημοσιονομικός χώρος και αυτά που μπορούμε να παρέχουμε είναι συγκεκριμένα. Και θα σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι ανακοινώσαμε μέτρα 1,76. Αυτά είπαμε ότι θα μοιράσουμε στους Έλληνες, γιατί αυτό είχαμε το περιθώριο που μας άφηνε ο δημοσιονομικός κανόνας που έχουμε με την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ότι κάποιος μπορεί να μας κρίνει για το πώς μοιράσαμε το 1,76. Δεν μπορούσαμε να μοιράσουμε 1,77. Αυτοί βγήκαν και τι είπαν. Ότι ναι, το 1,76 και άλλο 1,76 που μπορούσαν να μοιράσουν, αλλά δεν είχαν ρωτήσει αυτούς οι οποίοι κρατάνε τους κανόνες αν μπορούν αυτά να τα δώσουν, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως μιλάμε για μια παροχολογία ακοστολόγητη που δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα. Η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι μακές τελειώσανε, όπως το έχουν αντιληφθεί όλοι παντού. Αυτή την ώρα η Ελλάδα, χέρι της εκτίμησης της Ευρώπης, θεωρείται μια χώρα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, μια κυρία Τσίπρα, μόνο αυτό να σκεφτούν οι Έλληνες και μόνο αυτό να σκεφτούμε, ότι από το ουάου του Τάισεμπλουμ που ήρθε στην Ελλάδα τότε απέναντι στον κύριο Βαρουφάκη, αυτή την ώρα στη θέση αυτού βρίσκεται ο κύριος Πιερακάκης, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Όχι μόνο για την αξία του ίδιου ως προσώπου, αλλά για να επιβραβευθεί η χώρα για το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα εκεί που βρίσκεται και μπόρεσε πραγματικά να ανατάξει και να αναπτυχθεί μέσα από μια δύσκολη περίοδο που πέρασε. Αυτό επιβραβεύουν την Ελλάδα έχοντας ως πρόεδρο του Eurogroup τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Τι δεν καταλαβαίνουν οι αντίπαλοι μας, τι δεν καταλαβαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επομένως,
1: κυρία,
0: τι θέλουμε κυρία Τσίπρα, θέλουμε πάλι να πάμε στο παρελθόν, να βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις, να αρχίσουμε πάλι τα ίδια από εκείνα που δεν θέλει κανένας, απευθόμαστε όλοι να ξαναγυρίσουμε? Θέλουμε να πάμε σε καινούριους πειραματισμούς?
1: Φοβάστε ότι θα πάμε στο παρελθόν?
0: Κοιτάξτε, δεν φοβάμαι τίποτα και ούτε πιστεύω.
1: Όχι, εσείς
0: στην κρίση των Ελλήνων.
1: Το η Νέα Δημοκρατία.
0: Φοβάμαι, ακούστε, ναι. Εμείς πιστεύουμε στην κρίση των Ελλήνων ότι είναι αξιόπιστοι και αυτό θα το δούμε και στις κάλπες όταν θα στηθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πραγματικά, όχι τα κάλπη τα οποία μας δίνουν με διπλάσια ποσοστά, να δούμε και την πραγματικότητα και είμαστε πολύ, αν θέλετε, αισιόδοξοι ότι και η Νέα Δημοκρατία για μία ακόμα φορά θα πάρει για τρίτη τετραετία την ίδια κυβέρνηση, αλλά οφείλουμε να τοποθετηθούμε και να υπενθυμίσουμε στους Έλληνες τι ακριβώς πέρασαν για κάποιους οι οποίοι ξέχασαν και τρέχουν πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Για αυτούς μιλάμε.
1: Για
0: αυτούς οι οποίοι ξεχνούν.
1: Την κυρία Καριστιανού τι έχετε, πώς την κρίνετε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τώρα δεν είναι αξιολόγο ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από αντίδραση και το οποίο νομίζω ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσει και δημοσκοπικά, γιατί ξέρετε από αυτό που του σωτήρησε η Ελλάδα έχει δει πάρα πολλούς και δεν πήγε καθόλου καλά. Κάτι τέτοιο κόμμα. Ότι δεν θα έχει και καμία τύχη η κυρία Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό.
1: Δηλαδή νομίζετε, θεωρείτε ότι θα πέσει δημοσκοπικά με την πάροδο των
0: ναι, κοιτάξτε να δείτε
1: χρόνου.
0: Τώρα η χώρα χρειάζεται διακυβέρνηση. Δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος ο οποίος δεν έχει άποψη για την εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει άποψη για τίποτα, μόνο από μια αντίδραση η οποία δημιουργήθηκε και η οποία, αν θέλετε, δημιουργήθηκε και με πλασματικά στοιχεία, με ξυλόλια και με όλα αυτά, το να προσπαθεί σήμερα
1: το στήριξε όμως και τα κόμματα της αριστεράς.
0: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε.
1: Στο κέντρο αριστερά αυτό το ξυλόλιο.
0: Δεν ήταν, αυτό ακριβώς λέω, ότι όλοι την πάτησαν με αυτά τα οποία έγιναν. Και ο κόσμος γενικά γύρισε και την πλάτη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα βρίσκεται σε διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα. Είτε είναι το Πασόκ, τόσο καιρό ήταν το δεύτερο κόμμα το Πασόκ, τώρα δεύτερο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όπως και να το κάνουμε, η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσια ποσοστά. Το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις. 30% η Νέα Δημοκρατία, 14% ο κύριος Τσίπρας. Πάνω από 16 μονάδες διαφορά, δηλαδή περνάει. Και στην Ανατολική Αττική, γκάλοπ το οποίο έγινε, δίνει 38 στη Νέα Δημοκρατία και 14,1 στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιες διαφορές.
1: Εσείς κύριε Χτύπη, η Νέα Δημοκρατία ποιον θα ήθελε για αντίπαλο στις εκλογές, τον κύριο Τσίπρα?
0: Δεν επιλέγουμε αντίπαλους εμείς.
1: Ναι.
0: Κυρία Τσίπηρα, δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Εμείς σεβόμαστε όλους τους
1: αντιπάλους μας. Ποιον θα θέλατε?
0: Ακούστε, δεν μας ενδιαφέρει δεύτερη ποιος θα είναι. Εμείς κοιτάμε το δικό μας πρόγραμμα, κοιτάμε τη δικιά μας παράταξη. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι τρίτος. Αυτά είναι σωκοματικά τους τα προβλήματα, ας τα λύσουν, ας δουν τα λάθη τους, τι ακριβώς κάνανε. Εμάς μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της χώρας, η διακυβέρνηση της χώρας. Για μας τα προβλήματα είναι τα προβλήματα της κοινωνίας του κόσμου. Τα προβλήματα μας η ενεργειακή. Ενεργειακή κρίση, πόλεμοι οι οποίοι είναι γύρω μας και διεξάγονται, Ουκρανίας, Ρωσίας, στο Ιράν, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αυτά είναι για μας τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Τουρκία,
1: δεν σας ακούω καθαρά, παρακαλώ. Αν μπορείτε να μείνετε κάπου σταθερά. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σταθερός είμαι, ναι, σας ακούω.
1: Ωραία, εκεί, παρακαλώ, ναι.
0: Έτσι, για μας λοιπόν τα προβλήματά μας είναι όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Mm. Δεν είναι τα προβλήματά μας αυτή τη στιγμή ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Mm. Όλα αυτές οι προτάσεις οι οποίες έχουν κάνει είναι προτάσεις οι οποίες είναι αναμασημένες, παλαιωμένες, και δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία συνεχίζει το πρόγραμμά της. Έχουμε αποκτήσει ως χώρα αυτό το οποίο είχαμε χάσει στο παρελθόν, την αξιοπιστία μας προς τον εξωτερικό κόσμο. Δεν θέλουμε να το χάσουμε με τίποτα. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αυτό το μήνυμα είναι προς αυτούς που εύκολα, λόγω της αντίδρασης και του θυμικού τους, μπορεί να ακολουθούν κόμματα αντίδρασης και τίποτα περισσότερο.
1: Το ενδεχόμενο να γίνουν. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο του 26.
0: Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Μάλιστα. Ήταν κατηγορηματικός.
0: Ήταν κατηγορηματικός. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει πότε γίνονται οι εκλογές. Είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό που δηλώνει είναι 2027. Και δεν το παίρνει πίσω με τίποτα.
1: Δεν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις εδώ στη Ζάκυνθο και να κλείσουμε για τα άτομα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από εσάς φυσικά?
0: Ακούστε, δεν είναι η ώρα για να ασχοληθούμε με τέτοια. Είναι μπροστά μας πάρα πολλά έργα που πρέπει να ξεκινήσουν στη Ζάκυνθο και είναι στη διαδικασία των δημοπρατήσεων. Ασχολούμαστε με αυτά. Και μας απασχολεί πολύ λίγο τα θέματα των υποψηφιότητων. Όταν έρθει η στιγμή, θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακοινωθούν και ονόματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ακτύπη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πολλή δουλειά από εδώ και πέρα βλέπω. Έχει ανέβει για τα καλά το πολιτικό θερμόμετρο, έτσι.
0: Η δουλειά μας είναι να λύσουμε προβλήματα της κοινωνίας, όπως καταλαβαίνετε. Και αν, όπως σας έχω πει μια μέρα, να έρθω και στο σταθμό σας, που είμαι στη Ζάκυνθο, να έρθω στο σταθμό να πούμε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα οποία προγραμματίζονται να γίνονται στο επόμενο διάστημα. Για τα μεγάλα έργα τα οποία οριμάσανε. Μάλιστα. Και πλέον τώρα δημοπρατούνται το ένα πίσω από το άλλο. Mm. Και είμαστε πλέον το φθινόπωρο να ξεκινήσουν όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δημοπρατησία.
1: Ναι. Ωραία, θα σας περιμένουμε όταν έρθετε να προγραμματίσουμε να έρθετε και εδώ στο σταθμό για μια συνέντευξη έτσι εφόλης της ύλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Επίσης. Πρίσμα 90 και 2.

0: πάμε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τη μία. Ακούσατε τον βουλευτή Ζακύρου, τον κύριο Διονύσιο Αχτύπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Χρήστο Καρίδη. Είναι καθηγητής του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έγινε η αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ένα μικρό απόσπασμα θα ακούσετε μόλις τώρα από τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη και το Ζάντε Times.
1: Με ιδιαίτερη χαρά, βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου προχωρά στην αναγόρευση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του τμήματός μας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στο Ιστορικό Φανάρι, έναν τόπο υψηλού συμβολισμού για την Ορθοδοξία, τον πολιτισμό και τον παγκόσμιο διάλογο. Η επιλογή αυτή αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση της διαχρονικής και διεθνούς προσφοράς του Οικουμενικού Πατριάρχη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη της οικολογικής ευθύνης ως ηθικής και πνευματικής υποχρέωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Παναγιώτατος υπήρξε από τους πρώτους θρησκευτικούς ηγέτες που ανέδειξαν σε παγκόσμιο επίπεδο τη σύνδεση της περιβαλλοντικής κρίσης με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τον πολιτισμό και την ποιότητα της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Με συνέπεια, λόγω και διεθνείς πρωτοβουλίες, καλλιέργησε μια νέα οικολογική συνείδηση που υπερβαίνει σύνορα, θρησκείες και ιδεολογίες. Για το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η αναγόρευση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια κορυφαία ακαδημαϊκή τιμή, αλλά και ισχυρή συμβολική πράξη. Εκφράζει τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε την επιστήμη με κοινωνική ευαισθησία, διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστική συμβολή στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Ως πρόεδρος του τμήματος, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιό μας, για την ακαδημαϊκή κοινότητα και για τον δημόσιο διάλογο γύρω από το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα που μας γεμίζει περηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Μπάμπη Ακτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ακτύπη.
1: Μαριέτα μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν ακούγεσαι.
0: Περιμένετε λίγο, περιμένετε μισό λεπτό. Θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μισό λεπτό.
1: Δεν ακούγεσαι.
0: Ωραία, ωραία. Κλείστε.

0: Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, μας ακούτε τώρα, κύριε Ακτύπη?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην Μπόχαλη. Δεν θα ξεκινήσουν τα έργα όπως περιμέναμε αυτή την περίοδο.
1: Ακούστε, τα έργα περιμένουν να βρούνε τον εργολάβο για να αρχίσουν. Αλλά είναι δύο ειδών έργα. Είναι και οι δρόμοι πυρόσβεση που είναι όλοι κλεισμένοι από τις κατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι άλλη υπόθεση και πρέπει δυστυχώς. Δεν έχουν δώσει σημασία, πρέπει να ανοιχτούν για να μπορεί να έχει πρόνοση το αυτοκίνητο της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα,
1: εγώ
0: δηλαδή...
1: πήγα με το ναι. υπεύθυνο της πυροσβεστικής, τα καταγράψουμε, τα είδαμε όλα, έχω κάνει έγγραφα.
0: Δηλαδή,
1: μέχρι τώρα που
0: γίνει...
1: έχει περάσει ναι. πάνω από μήνα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δηλαδή κύριε πρόεδρε, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά πίσω από το κάστρο...
1: Δεν μπορούν να περάσει αυτοκίνητο, ούτε μικρό ούτε μεγάλο.
0: Λοιπόν, οι δρόμοι είναι με πέτρες και με χώματα και...
1: Με χώματα, από τα οποία έχει γίνει κατολίσθηση γιατί ήταν άργυρος και έπεσε το χειμώνα και είναι κλεισμένοι.
0: Με.
1: Εκεί... Και θέλουν καθαρισμού, συντήρηση.
0: Ωραία, εκεί μπορεί να πάει κάποιο μηχάνημα να καθαρίσει τους δρόμους.
1: Μηχάνημα, είπαμε ότι πρέπει να πάει μηχάνημα. Έχουν κουβεντιάσει με τους υποψήφιους, με τους υπεύθυνους και με την πυροσβεστική. Όλοι είναι ενήμεροι. Έχουν γίνει τα ανάλογα έγγραφα. Δεν έχει δώσει κανένας καμία σημασία.
0: Μάλιστα. Εκεί έχει επισκεφθεί το χώρο ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο κύριος Σαμιξόπουλος.
1: Πήγαμε μαζί με εκπρόσωπο του, δοκιμάσαμε και τους κουρούς πυρόσβεστης όλα. Έχουμε μια τέλεια συνεργασία, αλλά από εκεί και πέρα ο Δήμος που είναι υπεύθυνος να συνεργαστούμε και να δώσει μηχάνημα, ελπίστε, για να τα καθαριστούν, δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι όλοι ενήμεροι.
0: Μάλιστα, καλά κάνετε κύριε πρόεδρε και ενημερώσετε τους άπαντες, γιατί σε περίπτωση που γίνει κάτι θα είστε κι εσείς υπόλογος.
1: Κοιτάξτε, είναι κατάλληλη εποχή, γιατί νωρίτερα ας πούμε το χειμώνα δεν μπορούσαμε να τα καθαρίσουμε που ο δρόμος δεν πατιότανε. Τώρα που είναι η γη ακόμα που πατιέται και είναι άνετα, έπρεπε να αρχίσουμε ήδη να τα έχουμε καθαρίσει, έπρεπε να είναι έτοιμα. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει τίποτα.
0: Για τα άλλα τα έργα που είχαν προγραμματιστεί στα Πρανή μπροστά πάνω από το θέατρο.
1: Εκείνο για τα 500.000 που είναι, περιμένω για τον εργολάβο. Ο δήμαρχος μου είπε ότι τη μελέτη είναι τελειωμένη, την έχει στα χέρια του. Περιμένω να έρθουμε σε συνονοήσει. Πιστεύω ότι έπρεπε όπως μπορούν να το επιταχύνουν για να τελειώνουμε. Είναι κατάλληλη εποχή και εκεί να γίνονται αυτές οι εργασίες. Είχαμε πει από τότε, από το χειμώνα, γύρω στα Χριστούγεννα που επισκέφτηκα με τη μηχανικό και με τον εργολάβο τις τοποθεσίες για να έχουν μια αντίληψη και να τελειώσουν τη μελέτη τους, να έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους. Είχαμε πει ότι κατά το Πάσχα πρέπει να αρχίσουν. Ποιο Πάσχα, πάμε για το κοντεύει να μπει το καλοκαίρι βαθιά.
0: Ναι. Τώρα μπορούν να γίνουν έργα σε εκείνο το σημείο χωρίς να... υπάρχει κάποια όχληση στην κυκλοφορία, στο δρόμο?
1: Κοιτάξτε, μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε συνεννοηθεί ότι πού μπορεί να δουλέψουν και ας είναι κυκλοφορία. Μπορεί να δουλέψουν τώρα στο υπαίθριο θέατρο επάνω. Μπορεί να ενοχλούν κανέναν και έχουμε βρει πού θα αρχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνεται το μάθημα των αυτών που έχουν γίνει κατολιστήσει. Το μάθημα των αντικειμένων που έχουν πέσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συνεννόηση και υπάρχει και τα έχουν υπόψη τους. Θα αρχίσουμε το υπαίθριο θέατρο, πίσω από το υπαίθριο θέατρο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε σε μία μεριά προς την Μικρηδιώτισσα όταν τελειώσει εκείνο. Δεν θα μπορεί να μας ενοχλεί ή να ενοχλούμε εμείς τον τουρισμό.
0: Ναι. Εάν δεν γίνουν τώρα το καλοκαίρι, κινδυνεύουν να μην γίνουν και το χειμώνα, γιατί μπορεί να ξεκινήσουν πάλι βροχοπτώσεις.
1: Μα δεν το συζητάμε. Μόλις πρωτοβρέξει, ο χώρος αυτός είναι άργυλος και πρώτα δεν μπορεί να το μαζέψει. Κολλάει πάνω στο μηχάνημα, δεν πατιέται τίποτα εκεί, δεν είναι δρόμος.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κατάλληλη εποχή να γίνουν και τους δρόμους που κουβεντιάζαμε τις πυρόσβεσεις πριν.
0: Η κίνηση πάνω στο χωριό, εκεί που είναι η καρδιά της Μπόχαλης με τα τουριστικά καταστήματα, πώς πάει? Έχει ξεκινήσει ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται πάνω στο λόφο, στα καταστήματα
1: δυστυχώς,
0: εκεί.
1: Δυστυχώς έρχεται ο κόσμος και είμαστε προετοίμαστε. Ούτε το πάρκι κάνανε τίποτα, ούτε να ρίξουμε τσιμέντο στο πάρκι. Είμαστε τελείως παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, μου καταγγείλανε σήμερα, όχι μου καταγγείλανε, πήρανε σήμερα οι κάτοικοι της Μπόχαλης,
0: ναι,
1: ότι πήγανε και ξυλώσανε ξανά τα μπαγκάκια. Απομακρύνανε πάλι, ίδιος ο Δήμος, δεν ξέρω. Το ξύλωμα είναι τέλειο. Πάντως το ξύλωμα, ό,τι είναι να ξυλώσουν, είναι τέλειο.
0: Τι εννοείτε,
1: πέρυσι φέρανε κάποια μπαγκάκια, αλλού τα βάλανε σε άλλες θέσεις. Εν πάση περιπτώσει τα πήρανε λόγω να τα φυλάξουν, λέει, το χειμώνα. Τώρα τα βάλανε εδώ και δύο εβδομάδες, τα ξαναπήρανε, τα μαζέψανε και τα ξυλώσανε.
0: Παγκάκια που, πού λέτε, πέτω, κύριε
1: τα
0: Πρόεδρε?
1: Τα παγκάκια από την πλατεία.
0: Πάνω στην πλατεία. Αυτά τα παγκάκια, ναι, ποιος τα είχε βάλει?
1: Ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ναι. Και,
1: εδώ και δύο εβδομάδες και ήδη ήρθανε και τα απομακρύνανε.
0: Για ποιο λόγο δεν ρωτήσατε γιατί πήρανε?
1: Όχι, τα εγώ δεν γνωρίζω.
0: Και μάλιστα βάλουν άλλα παγκάκια.
1: Με πήρε τηλέφωνο ότι ξυλώνουν τα παγκάκια, το ξέρεις, μου λέει, λέει όχι. Δεν πήγα καν από εκεί, μήπως τους ενοχλήσω στο έργο τους.
0: Μήπως βάλουν κάποια άλλα παγκάκια διαφορετικά?
1: Δεν γνωρίζω, αλήθεια σας το λέω. Δεν γνωρίζω. Κάτοικος της Μόχαλης με πήγε και μου το είπε. Αυτοί δεν καταδέχονται να πάρουν ούτε τηλέφωνο. Δεν θέλουν συνεργασίες, δεν θέλουν συνεννοήσεις. Τι να σας πω. Και όταν κάποια στιγμή από πέρυσι είπαμε για τα μπαγκάκια και να πάνε και πέντε γλάστρες να ομορφύνια διάμεσα από τα μπαγκάκια με δύο λουλουδάκια, μου είπαν ότι να μου προτείνανε, ναι, αυτά λέει να δεν έχουμε λεφτά να τα αγοράσουν, λέει, οι καταστηματάρχες.
0: Ναι. Για το λόγο...
1: Για γλάστρες, ναι, είχα προτείνει για γλάστρες.
0: Για το λόγο...
1: Θα πάνε και 5-10 γλάστρες.
0: Ωραία. Για το λόγο του Στράνη.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Στην Μπόχαλη δεν κουνιέται φίλο. Τι να σας πω, έτσι, το λέω εγώ...
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
1: Με όλη τη σημασία της λέξεως.
0: Ναι, για το λόφο του Στράνη που είχατε κάποιο πρόβλημα με τον ηλεκτροφωτισμό, διορθώθηκε
1: ο,
0: εκεί.
1: Ο λόφος του Στράνη από το πρόγραμμα 1821-2021 έχουν τοποθετηθεί αρκετά φανάρια, είναι έτοιμα, τα οποία δύο χρόνια και πάμε τρίτο δεν ανάψανε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν βάλει το πίλαρ και πρέπει για μια αίτηση που είναι στη ΔΕΗ με ένα σχεδιάγραμμα. Είναι, λειτουργούν, αλλά δεν ανάβουν. Είναι έτοιμα και δυστυχώς τα έχουν αφήσει ατελείωτα. Τι μελέτες είναι αυτές, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή οι εργολάβοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους και φεύγουν.
0: Δηλαδή
1: ο λόγος του είναι ατελείωτος, δυστυχώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάλλον θα πρέπει ξανά να ξανακάνετε πάλι τις προσπάθειές σας και τις επαφές σας. Για να δείτε τι θα γίνει εκεί με το πιο σημαντικό είναι και το πιο σοβαρό, τα έργα που πρέπει να γίνουν στα πρανή του λόφου εκεί στην Μπόχαλη. Αυτό είναι το σημαντικότερο έργο.
1: Το χειρότερο είναι, ναι, το χειρότερο είναι ότι ο δρόμος που έχει κοπεί πίσω στην πίσω μεριά του κάστρου.
0: Και αυτό, ναι.
1: Και τον έχουν αναδείξει όλα τα μέσα ενημέρωσης, το γνωρίζουν ήδη, έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν κάνει ενημέρωση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία συνεννόηση που πρέπει να αποκατασταθεί, διότι αυτός δεν είναι πλέον προσβάσιμος. Το σημέντο που είχε κοπεί και έχει κατολιστεί στη σπαθή. Είναι ο μοναδικός δρόμος που περνάνε οι κάτοικοι της περιοχής της Κάναλης. Και οι ιδιοκτήτες των περιουσιών είναι περίπου 42 με 45 ιδιοκτήτες και κάτοικοι, και δεν μπορεί να περάσει κανείς. Και το χειρότερο είναι και ο μοναδικός δρόμος για πρόσβαση για την πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αλλού δεν πάτει αυτοκίνητο από εκεί, δεν υπάρχει κάποιος δρόμος που να τον αντικαταστήσει. Ούτε και για εκεί δεν μας έχουν δώσει απάντηση. Εγώ τα έγραφα από τότε, από εδώ και μήνες τα έχω χάνει. Ό,τι ενημέρωση είναι, ήρθαν οι μηχανικοί από το Δήμο, είναι ενήμεροι, αλλά δεν κουνιέται φίλο, όπως σας το είπα έτσι ακριβώς.
0: Το πιο σοβαρό είναι ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει να υπάρχει ο δρόμος καθαρός για να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
1: Όλη η περιοχή θα καεί, θα μπει η φωτιά στο κάστρο δυστυχώς και μετά θα λένε τι κάναμε και τι πάθαμε. Δεν έχουν καταλάβει τη σημασία αυτού του δρόμου.
0: Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και εμείς με το Δήμο, κύριε Πρόεδρε, να δούμε τι γίνεται.
1: Μακάρι να το κάνετε, γιατί βοηθάτε με αυτό το σκεπτικό που έχετε. Βοηθάτε, μήπως ακουστούμε από κάποιους.
0: Θα έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα εδώ συνέντευξη με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα τον ερωτήσουμε και για αυτό το θέμα.
1: καλό θα ήταν να το κάνετε και όταν έρθετε σε επικοινωνία, επικοινωνήστε και μαζί μας να μάθω και εγώ από εσάς, γιατί με άλλο τρόπο δεν μπορώ να μάθω.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό τρίμερο.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Prisma 90.

πάμε σε μία είδηση που αφορά όλους μας. Γίνεται έκκληση για αιμοδοσία για την άμεση ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος. Είναι αυξημένες οι ανάγκες σε αίμα. Καταγράφονται όλες αυτές οι ανάγκες το τελευταίο διάστημα στη Ζάκυνθο. Με την αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού να απευθύνει επίγουσα έκκληση προς τους πολίτες για άμεση προσφορά αίματος όλων των ομάδων. Όπως επισημαίνεται, η ανάγκη ενίσχυσης των αποθεμάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις και να διασφαλιστεί επάρκεια για τους ασθενείς που έχουν άμεση ανάγκη. Η αιμοδοσία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Ζακύρθου. Οι υπεύθυνοι απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι ανταποκριθούν συμβάλλοντας έμπρακτα στην κάλυψη των αναγκών του νησιού. Για εσάς λοιπόν που μας ακούτε και είσαστε αιμοδότες ή θέλετε να γίνετε, να γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μια και υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα εξαιτίας του τουρισμού που έχουμε στο νησί μας, είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες και κάθε χρόνο καταγράφονται τα ίδια φαινόμενα, γι' αυτό η προσφορά όλων είναι πάρα πολύ σημαντική.

Λοιπόν, έχουμε δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και διερευνώνται. Θύματα είναι υπάλληλοι ξενοδοχειακών μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστοι τηλεφώνησαν στα θύματα τους, προσποιούμενοι τον λογιστή τους, και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι έχει εγκριθεί για λογαριασμό τους κάποιο επίδομα. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να αποσπάσουν κωδικούς ηλεκτρονικής κωδικούς τράπεζας και να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση αφαιρέθηκαν 2.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη 950 ευρώ, με τη συνολική ζημιά να φτάνει τα 2.950 ευρώ. Οι πολίτες καλούνται για άλλη μια φορά από την αστυνομική διεύθυνση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς e-banking και να, εάν τους πάρει κάποιος τηλέφωνο, να απευθύνονται στην αστυνομία ή για επιβεβαίωση στον λογιστή τους. Αυτά λοιπόν γίνονται. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μου το έχουν καταγγείλει και εμάς, να δέχονται υπάλληλοι ξενοδοχειακών μονάδων, υπάλληλοι στη ρεσεψιόν, να δέχονται τηλεφωνήματα. Στο Αργάς υπήρξαν ένα-δύο περιστατικά, τηλέφωνα από αγνώστους, και να ισχυρίζονται ότι είναι ο λογιστής τους, να ζητούν τους κωδικούς οι μπάνκοι και ότι πήραν κάποια χρήματα πίσω ή επιστροφή φόρου. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία από την αστυνομία. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καταγράφονται καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα από απατεώνες και σε συμπολίτες μας και γενικότερα έτσι σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο, μετά τη 1:30, θα έχουμε μαζί μας το Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, εδώ ζακυρτινό δικό μας, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, είχε ξαναβγεί στην εκπομπή μας. Μαζί θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα τώρα. Να δούμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά και την... εάν θα φουλάρει τις μηχανές μετά και την έλευση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένα νέο πρόσωπο, παλιό πρόσωπο είναι, αλλά νέο κόμμα κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε

βρει μια λύση από όλα όσα δεν το αφήνει η καρδιά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης. Πρίσμα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε ξανά μαζί μας τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρτακαστάνη, για δεύτερη φορά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους πατριώτες μου και στους πατριώτες μου. Και θερμές ευχές και προσοχή στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις,
0: ναι,
1: σήμερα που ξεκίνησαν. Καλή επιτυχία να έχουν, mm-hmm, να ξέρουν ότι είναι μια ευκαιρία,
0: ναι,
1: που η προσπάθειά τους θέλουν να δικαιωθεί, αλλά δεν είναι οι μόνοι που θα έχουν στη ζωή.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Λοιπόν, σας περιμένουμε στη Ζάκυρθο. Δεν ξέρω, θα έρθετε το αμέσως επόμενο κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε όλη, να οριστεί όλη, και... όλη μου η οικογένεια είναι στη Ζάκυρθο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Γιατί λοιπόν, το καθήκον με καλεί εκεί αυτό το τρίμηνο.
0: Ναι. Κύριε Βαρδακαστάνη, άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και σε κάποιο σημείο είπε, μεταξύ άλλων αυτών που έχει, που σηκώνει στους ώμους τους και που κουβαλάει, είναι και το παλιό ΠΑΣΟΚ. Κουβαλάει εσάς ο κύριος Τσίπρας στους ώμους του?
1: Ακούστε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι εγώ προτιμώ την Μπαρτσελόνα του Μέση παρά την Μπαρτσελόνα του Μεσσία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας με την Ιθάκη, αντί να συναντήσει τον Οδυσσέα, συνάντησε το Οδυσσέα στο Οδυσσείο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, να αφήσουμε την πλάκα, γιατί ο κ. Τσίπρας το μόνο πράγμα που κουβαλάει στην πλάτη του, αλλά νομίζω ότι δεν το κουβαλάει, είναι το παρελθόν του. Mm-hmm. Αυτό κουβαλάει. Είναι ένας πρωθυπουργός που κρίθηκε ως πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Κρίθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός του έδωσε εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 23. Παραμέρισε, είπε, δεν είχε κάτω θάρρος,
0: ναι,
1: να πει ότι παρετείται. Είπε παραμέρισε. Δεν είχε το θάρρος να πει ότι παρετείται από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Οδήγησε το κόμμα του στα εξών συνετέθη όλα αυτά τα 2,5 σχεδόν 3 χρόνια και τώρα το εξαϊλώνει. Αυτό έχει κάνει και θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας, δύο πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, με πήγε χθες στον Άριο Πάγο,
0: ναι,
1: να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος και συνοδεύεται από την εξαιρετική δικαστή, την κυρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο του δικαστηρίου που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή, και όλοι με συγκίνηση θυμάμαι τότε δεχτήκαμε την απόφαση του δικαστηρίου της για να δείξει το σεβασμό του στη δικαιοσύνη. Ο κ. Παπαγγελόπουλος ήταν δικός σας υπουργός, κ. Αποταμίτη, δικός μου.
0: Μάλιστα.
1: Δικός του δεν ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάστε τη δήλωση που έκανε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου για την Οβάρτη, στο μεγαλύτερο σκάνδαλο,
0: ναι,
1: της
0: μεταπολίτευσης. Ήταν μια ιστορική στιγμή.
1: Μπράβο. Αυτό το ένα που θέλω να θυμίσω. Και το δεύτερο, θα σας παρακαλέσω, είστε έγκριτη δημοσιογράφος, να κάνετε μια έρευνα, να δείτε αν έχει κάνει δήλωση για την 717, η οποία επίσης διερευνάται, mm-hmm, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά και πρόσωπα της δικής του κυβέρνησης. Έκανε ποτέ καμιά δήλωση για αυτήν?
0: Μάλιστα.
1: Θέλω σήμαστε, και επίσης, ναι, να μας πει τι έκανε από τότε που παραμέρισε, δεν παρετήθηκε, από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2023 μέχρι που παρετήθη από τη Βουλή, να μας πει πόσες φορές έκανε επερώτηση, ερώτηση, πόσες φορές μίλησε στη Βουλή, πόσες φορές μίλησε για τα προβλήματα του Κοσμάκη που τώρα εύχεται. Δηλαδή λέει ότι θα αγωνιστεί για την ευζοία των πολιτών, για την καλή ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι μέτρο πολιτικής, είναι ευχολόγιον πολιτικής.
0: Ναι. Κύριε Βαρδακαστάνη, όλο αυτό το σκηνικό που είδαμε με το κοριτσάκι που ανέβηκε απάνω, προσπαθεί πιστεύετε ο κύριος Τσίπρας να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτό το, στις ομιλίες
1: του? Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός, ήταν τέκνο της εποχής του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφαγε ξύλο από το Μανιαδάκι. Ο πατέρας του τον έδιωξε να φύγει στο εξωτερικό για να μην τον ξαναβάλουν φυλακή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε από όπου πέρασε όλη τη διαδρομή του, την επιστημονική, καταξιώθηκε ως παγκόσμιος οικονομολόγος, ήρθε στην χώρα, έκανε το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλους, τότε το συνίδρυσαν και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δεν μπορεί να τον μιμηθεί ό,τι και να κάνει, και είναι λάθος αν το κάνει. Και αν θυμήθηκε το κοριτσάκι του 85, το 2026 δεν είναι 85.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να μας πει, είπε κάποιος ότι τώρα λέει έκανε το κόμμα Ελλάς για να βάζει και την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέσα. Και εγώ κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση. Όταν έκανε το ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε το Προοδευτική Συμμαχία, δεν έβαλε πάλι τη σοσιαλδημοκρατία στο σχήμα του? Τι τον έκανε να πει δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ και πάω να κάνω άλλο κόμμα? Κοιτάξτε, ήθελε να απαλλαγεί από τα βαρύδια. Δικό του θέμα. Δικό του θέμα επίσης όλων αυτών που τα ανέχονται αυτά. Αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες τι είναι? Είναι ένα πράγμα. Και ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του.
0: Γιατί έχει το λέτε
1: φύγει,
0: αυτό?
1: Έχει φύγει όλη η συζήτηση από το τι κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν ασχολείται γιατί η Hellenic Energy και η Exxon Mobil φύγαν από τα οικόπεδα της Δυτικής Κρήτης. Κανείς δεν ασχολείται για άλλα πράγματα, κανείς δεν ασχολείται με το πόρισμα για το ντρόν το ουκρανικό το Ιόνιο, για το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα την Τουρκία, για όλα αυτά που γίνονται. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με τον κουρνιακτό που έχει σηκώσει, με όλο αυτό το μπουστάρισμα που του κάνει όλο το σύστημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωμα έχει κάθε πολίτης, οποιοσδήποτε πολίτης, ήταν δεν ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει σημασία, να εμφανιστεί, να επανεμφανιστεί με άλλο αμπαλάζ την πολιτική ζωή της χώρας. Αλλά ο πολίτης θα κρίνει αυτόν που παράγει πολιτική για τη ζωή του, αυτός που κάνει προτάσεις να του βελτιώσει τη ζωή του, με αυτόν θα ασχοληθεί, δεν θα ασχοληθεί με την επικοινωνία. Το ότι έγινε μια φορά και καβαλήσαμε το κύμα και με fake μηνύματα έγινε ό,τι έγινε, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Εμείς εργαζόμαστε συστηματικά, μεθοδικά, με υπομονή για να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε, τη σχέση και το νέο συμβόλαιο με την κοινωνία.
0: Από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία σας υποστηρίζει ότι φταίει το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη που δημοσκοπικά τουλάχιστον φέρεται αυτές τις μέρες ότι πέρασε στην τρίτη θέση. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
1: Ακούστε τώρα, δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν γίνει πριν καν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, με συγχωρείτε, είναι κατά παραγγελία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούστε λίγο, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Δημοσκοπήσεις, ας πάρουμε την Real Polls. Τον Ιανουάριο η Real Polls έδινε στο ΠΑΣΟΚ 7,8.
0: Να.
1: Τον Φεβρουάριο 8,7. Τον Μάρτιο 9,8. Τον Απρίλιο 10,4. Και τον Απρίλιο, για να μην λέω πολλά νούμερα και μπερδεύω τον κόσμο, έδειχνε εκτίμηση στο ΠΑΣΟΚ με 10,4 πρόταση στη Real Polls, 15,3.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το Μάιο σε μια μέτρηση που την έκανε πριν να ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, πριν καταλάβουν οι πολίτες γιατί τι συμβαίνει, έδωσε 8,6 πρόθεση και εκτίμηση, κυρία Ποταμίτη, τι είδους αναγωγές, 9,6. Δηλαδή τον Απρίλιο 10,4, 15,3,
0: ναι.
1: Το Μάιο 8,6, 9,6. Σας παρακαλώ πολύ, αυτά δεν είναι. Να καθίσει ο Κουρνιαχτός, mm-hmm. να παρουσιάσει και καμιά πρόταση για το τι θα κάνει με συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνει, ας πούμε, τους συνταξιούχους, θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, δικό σου δεν είναι ο νόμος.
0: Ναι.
1: Που λέει λάτισε τις συντάξεις των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε λοιπόν, θα τον καταργήσει. Συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα μιλάμε με αερολογίες πολιτικές.
0: Ναι. Για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, ποια είναι η άποψή σας?
1: Να το δούμε πάλι, θα σας πω, να το δούμε. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε ως εκκρεμές, τώρα κάπου πάει να κάτσει.
0: Ναι.
1: Πάει να κάτσει πολύ δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Να το δούμε. Όλοι έχουν δικαίωμα να κρυθούν από τους πολίτες. Όλοι έχουν δικαίωμα. Αλλά να λέει και ο κύριος Τσίπρας ότι κουβαλάει το παλιό Πασόκ την πλάτη του, τον εαυτό του και τα βάρη του κουβαλάει, γιατί και ο ίδιος είναι βαρύδι του χώρου του.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Βαρδακαστάνη, εδώ στη Ζάκυνθο περιμένουμε να οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Και εδώ είναι έτοιμα την άλλη εβδομάδα, ναι. Μιλώ για όλη τη χώρα. Εδώ είναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα ανακοινωθούν για όλη τη χώρα.
0: Για να μπορούμε να απευθυνόμαστε και εμείς, ξέρετε, είναι, υπάρχει, ναι, σε εκκρεμότερο το θέμα. Εσείς θα επισκεφτείτε το νησί στο άμεσο χρονικό διάστημα, στο επόμενο?
1: Θα έρθω, δεν έχω προγραμματίσει, θα έρθω, γιατί, ναι, τώρα πάω όπου με τραβάνε και όπου έχω ευθύνη. Εγώ έχω ευθύνη για τα ψηφοδέλτια στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή, ξεκινάτε τα ψηφοδέλτια, αν κατάλαβα καλά.
1: Έχουμε αρχίσει από το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Αλλά το να επιλέξεις ανθρώπους που θα είναι υποψήφοι, πρέπει να μιλήσεις μαζί τους, να ασχοληθείς. Δεν είναι έτσι, αν δεν παίρνω ένα τηλέφωνο και βάζω υποψήφιο.
0: Θα ξεκινήσει κάποιες περιοδίες και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος?
1: Είναι ήδη.
0: Εδώ σε εμάς θα έρθει.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει, αλλά...
0: Θα πρέπει να έρθει, μια και εσείς είστε από εδώ, να τον φέρετε.
1: Σήμερα είναι από χτες είναι στη Βρετανία.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Από χτες είναι στη Βρετανία και βέβαιος ο Ανδρουλάκης συνέχεια είναι έξω. Αλλά σας είπα, εμείς, για να καταλάβετε, ο κύριος Τσίπρας παρουσίαζε το κόμμα Ελλάς την Τρίτη. Την Τετάρτη εμείς είχαμε εκδήλωση που παρουσιάζαμε τις θέσεις μας, η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης ήταν εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση και τις θέσεις μας για το σχέδιο νόμου του κυρίου Λιβάνιου,
0: ναι, ναι,
1: που κατακριμνίζει την αυτοδιοίκηση στη χώρα. Λοιπόν, όταν οι άλλοι παράγουν ομίχλη στην πολιτική, εμείς παράγουμε γαλάζιο ουρανό και καθαρό αέρα. Πολιτική με καθαρές προτάσεις.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γενικέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε
1: να
0: κάτι άλλο.
1: Να καλό τριήμερο, καλή σεζόν στο νησί και οι πολίτες να είναι ψύχρεμοι και νυφάλιοι και να μας μελετούν και να μας ψεψαχνίζουν για αυτό που λέμε και για αυτό που κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάντα
1: καλά
0: να συζητάω μαζί σας. Καλό τριήμερο.
1: Και εγώ είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Όποτε με θέλετε, να μην διστάζετε. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής από την εξωτερική μας πολιτική. Πριν από λίγο έφτασε στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάτ εντείνει τις διαμεσολαβικές προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Ντάρ θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο για να εξετάσουν τις διμερείς σχέσεις και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Αυτή η είδηση είναι της τελευταίας στιγμής, ενώ από την πλευρά του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Ρούμπιο θα υποδεχτεί τον Πακιστανό Υπουργό Εξωτερικών στα κεντρικά γραφεία. Μακάρι να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις και του αντιπροέδρου του J.D. Vance ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία, και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα αυτό το θέμα, αρκεί να εφαρμοστούν οι κόκκινες γραμμές που έχει βάλει η Ουάσιγκτον. Αυτές είναι έτσι κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Να δούμε πώς εξελιχθεί το θέμα και θα έχουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες ώρες.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας, 5 λεπτά πριν τις 2. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί σας. Τρίτη 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Σταύρο Κοντονή, για να αναλύσουμε μαζί του την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, Τρίτη 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, και στις 12 εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουμπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

σφραγμούς. Μα όσες ώρες κι αν την τραγουδάω δεν γιατρεύω.

απαντήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Ρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αστυνομηθεία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνω.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθει όλο το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα.